0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και
1: φίλε,
0: να μην το ζητάει ο οδηγός.
1: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
0: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Εφη, χωρίς στάση να βάλει Babyline. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ ο Αλέξ, αλλά ο ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
3: Να, πώς,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
3: Αμέ.
2: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
3: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που ναι. Να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει
2: κοίτα
3: σε καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στρώπη για παράδειγμα έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
3: Είναι αναμνηστικό.
2: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
3: την
2: βάφτιση.
3: Έχει σημα... Εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
2: Τι θα το κάνει το βαφτιστικό?
3: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
2: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει του βαθμού από την τρίτη δημοτική. Γιατί
3: έχω,
2: θα χρειαστούν.
3: Έχω βαθμούς.
2: Τι βαθμοί ήταν?
3: 18,5-19.
2: Κράτησες ένα 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα. Για να δει πόσο είναι το 18.
3: Έσου.
2: Να έχει μέρος.
3: Τι να σου πω.
2: Τι να σου πω πραγματικά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Move like this.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Στο Instagram.
2: Ναι.
1: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
2: Μόνος.
1: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ηλίου.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
2: Αλήθεια, λέει.
1: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
2: Ναι.
3: Ωραία.
1: Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
2: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
1: Να καθαρίζει το πιρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
2: ποιος
1: τρώτε.
2: Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
2: Είμαι κάτω από εδώ,
3: τι
2: από
3: είσαι?
2: Την εταιρεία σα.
3: Α, είσαι.
2: 40 χρονών.
3: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
3: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσω να.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου.
1: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα. Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λιγοθυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
2: Παιδί μου.
1: Δεν μπορώ, να κάνω εμετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε ρε παιδί μου.
2: Αφού
1: και και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
2: Καλά κοροϊδεύεις.
1: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
2: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
1: Μπράβο,
2: ρε.
1: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή για τρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: DJ.
1: Hello, love. Can you get me and my girls on the guest list?

0: εκατομμύρια ακροματικότητες ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
3: This is Kim Cooper. I'll tell you what I mean.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Music 892.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο,
2: μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω.

0: Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Music 892. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση. Δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Οπότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασύνες, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καφές Espresso Lore 10 κάψουλες, τώρα μόνο 2,39. Και 20 κάψουλες, μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube, at music 89.2.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Vivian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω!
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω!
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Φέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Φέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Φέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
18: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το χμόκος.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: 85. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Να δω.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
6: Music 892. Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παιδιά, να δώσουμε κανένα δώρο.
2: Να τσα πάρω τη χαρά τώρα.
1: Πάρε τη χαρά. Ναι, πάμε, παιδιά, γρήγορα, πάμε. Ναι. Εδώ κοίτα. Ναι!
3: Ναι,
1: έλα, φίλε. Έλα, χαρά μου. Καλημέρα, τι κάνεις, φωνούλα μου,
3: καλά,
1: τι έγινε.
3: Καλά, εσύ.
1: Πόσο χρόνο είσαι, χαρά μου?
3: 31.
1: Είσαι 30, ακούγεσαι και μωρό παιδί. Με τι ασχολείσαι, χαρά?
3: Είμαι νηπιαγωγός.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Τι, όσοι έχουν κολλήσει μικρή φωνή τα παιδιά. Περίεργο. Σε νηπιαγωγείο είσαι ή σε παιδικό?
3: Αυτή τη στιγμή πουθενά, είμαι ανεργή, αλλά γενικά σε παιδικούς.
1: Σε παιδικούς, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
3: Είμαι πανέτοιμη.
1: Θες να μου πεις, βασικά θέλω να μου πεις, τρεις διάσημους Ρόμπερτ.
3: Ρόμπερτ Ντενίρο.
1: Μπράβο.
3: Ρόμπερτ Μίλλερ.
1: Ναι.
3: Ρόμπερτ Τζούνιορ.
4: Πες το άλλο. Βασίλη, πώς θα
3: το Junior.
4: Ρόμπερτ Ντάουνι
2: Τζούνιορ. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.
1: Αχ, τι χαρά. Εντάξει, είναι και ο Δεσίλας, βέβαια, είχα στα καλά για Πασχάλια ο καιρός. Δεν ξέρω, κατουργέται πάντα. Ο Δεσίλας είναι αξί.
2: Πόσο είσαι, ρε Δεσίλας, έχει κάνει.
4: Έχουμε Κωνσταντίνο.
1: 52 χρόνια, 55 είναι ο Κωνσταντίνο. Ναι, έλα, ποιον έχουμε στη γραμμή.
5: Έλα, καλημέρα, Φάνη, καλημέρα, Παρά.
1: Καλημέρα, λοιπόν, να σου πω, φίλε, το όνομά σου.
5: Ναι.
1: Κωνσταντίνο, να σε ρωτήσω κάτι. Τι φωτογραφία.
5: Ακούγομαι καλά, γιατί είμαι με ενδοπικοινωνία.
1: Ακούγε μια χαρά ενδοπικοινωνία. Να σου πω, Κωνσταντίνο, μισό λεπτό. Είδα τη φωτογραφία σου που έχει βάλει στο Viber.
5: Την έχω αλλάξει, δεν ξέρω αν με θυμάσαι.
1: Όχι, πώς να. Βλέπω, έχεις βάλει την πλάτη σου τώρα, έχεις βάλει μια γυμνασμένη.
5: Τώρα έχω...
1: καταλαβαίνεις ότι εσύ με αναβολικά το έχεις φτιάξει το σώμα.
5: Όχι, όχι.
1: Τι όχι, ρε.
5: Και είμαι και φίλος σου, φυσικός και διαβητικός.
1: Τι είσαι, τι διαβητικός. Να σου πω, εσύ τώρα τι ασχολείσαι με το bodybuilding, τι κάνεις?
5: Τεχνικά.
1: Τι είναι τεχνικά? Άμα έρθω και σε κάνω φώκια από τους μουνί. Τον ακούς και. Λοιπόν.
5: 28 χρονών.
1: Και γυμνάζεσαι έτσι, το δουλεύεις στον τρικέφαλο?
5: Το δουλεύω, 10 χρόνια σε ρί τώρα.
1: 10 χρόνια, ναι. Αδερφέ, όλο.
2: Κάνεις και διατροφή και όλα τα πάντα.
1: Όλο νερό είναι. Βαράει ενέσεις αυτό.
2: Θα παίρνει και πρωτεΐνη, φαντάζομαι.
1: Καλά.
5: Όχι, μόνο ρίζα.
1: Τι κάνεις?
4: Μόνο κοταρίζει, ε.
1: Ρίζει.
5: Κοταρίζει.
1: Ναι.
5: Εντάξει, το είχε κρυβίνει λίγο.
2: Μόνο κότα ρίζει και γίνεται.
1: Δημοκρατίες λέει. Αυτός τώρα είναι γεμάτος κρεατίνης. Δεν τον έχεις δει πως είναι σαν.
2: Ναι, είσαι.
4: Αλλά δεν είναι η κρεατίνη.
5: Εκεί είμαι και 20 μέρες εκτός κρεατίνης. Οπότε έχω χάσει.
1: Ναι, τώρα μιλάμε. Δεσίλα τώρα κάτι τέτοια κατάκια τώρα τα έρχονται. Μόνο όγκος είναι εδώ.
2: Ναι, αλλά και ο Δεσίλας έχει όγκο.
1: Ο Δεσίλας είναι φυσικός. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Είσαι έτοιμος?
5: Έτοιμος, θα χάσω. Δεν πειράζει, αλλά πάμε.
1: Εύκολα βάζουμε σήμερα. Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε άλλο.
5: Άλλο. Παράλλο.
1: Ναι.
5: Συμβάλλω, διαβάλλω.
1: Τραβάλλω. Γεια.
2: Γιάννης.
1: Γιάννη.
6: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιάννα μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 43, καθόλου για σχολείο, μαθηματικός.
1: Ω, κουράγιο. Τι τάξη έχεις?
6: Τώρα πάω σε ΕΠΑΛ, οπότε κουράγιο όντως. Το γυμνάσιο έχω γάμα γυμνάσιο, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Να ξέρω, στο ΕΠΑΛ σοκολάτα είναι βαρέα ανθυγινά.
6: Θα έπρεπε, αλλά όχι.
1: Μάλιστα.
4: Στο ΕΠΑΛ υπάρχουν και γυμνάσια ΕΠΑΛ, δεν το ήξερα.
6: Όχι, είμαι και σε γυμνάσιο και σε ΕΠΑΛ. Δεν μπαίνουμε σε ένα σχολείο.
1: Τεχνικό και υπάρχει και τεχνικό λύκειο και τεχνικό γυμνάσιο.
4: Τεχνικό λύκειο ήξερα, γι' αυτό.
6: Όχι, τεχνικό γυμνάσιο δεν υπάρχει. Ακόμα είχαν πει ότι κάποια στιγμή θα το φτιάξουν.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί για να σε πάρουν καθηγητή σε ΕΠΑΛ, πρέπει να έχει κάποιο χαρτί πολεμική τέχνη, κάτι? Πώ τα φέρνει πέρα βόλτα?
6: Απλά δεν μιλά. Λέει πάντα ναι, όλα καλά.
1: Ωραία, τα φιλιά μου, κουράγιο. Είσαι έτοιμος?
6: Έτσι λέω.
1: Τρία επαγγέλματα από όμικρον.
6: Από όμικρον, ο Ποροπόλης. Περίμενε, ουρολόγος.
1: Πέντε δεύτερα, αδερφέ, πάμε, επόμενος παρακαλώ.
4: Έχουμε Αναστάση.
1: Αναστάση.
7: Καλημέρα στην παρέα.
1: Καλημέρα, Αναστάση, ηλικία, επάγγελμα.
7: 28 ναυτικός.
1: Ναυτικός, πού είσαι τώρα, πού εκτός θα είσαι τώρα, πού μπαρκάρεις
7: τώρα? Είμαι εκτός, σε κουραζιόπλο με celebrity.
1: Τι είσαι, σε κουραζιόπλο με celebrity.
7: Σε celebrity.
1: Τι celebrity?
7: Στην Καρύμπιον.
1: Α, ναι, για πού πας με Καραϊβική πέρα και τέτοια?
7: Μαϊάμι,
1: Καναδά. Ναι, εκεί πάτε και κολλάτε με κάτι κολόπουλα που πάτε και τα φωτογραφίζετε και κολλάμε εμείς χανταμπάκο ιούς να πούμε εκεί πέρα. Αϊστόλικο, κλείσονα. Χρήσονα.
2: Όχι, να μάθουμε.
1: Να μην μάθουμε τίποτα. Πάτε και πέρασε από μακρυσμένα νησιά να πούμε και παίρνετε μάτι τα κολόπουλα και κολλάμε μετά εμείς ιούς. Τι δουλειά έχετε εκεί πέρα, ρε? Τι δουλειά, τα πουλιά είσαι κανένα τέτοιο.
2: Να συνοσιαστούν.
4: Δεν ήταν το παιδί εκεί, βέβαια.
1: Ναι, ναι,
2: πού ήταν το παιδί.
1: Καραϊβική.
2: Καραϊβική.
4: Καραϊβική.
2: Εκάτσερε και εκεί έχει πουλιά. Ναι. Καλά, του λέει να προσέχει, αλλά δεν
1: είναι παιδί. Τον έχουμε παιδιά, ρε κολόπεδα, και να πάτε εσεί να, να κάνετε, πώ το λένε, κουρασγέρε.
2: Ρε Σιφανέ, πρέπει να μάθουμε.
1: Δεν θέλω να μάθω τίποτα.
4: Και εδώ έχει πουλιά, ρε Μαρία, δεν κολλά.
1: Δεν πάμε να τα βγάλουμε στο γραφείο. Τα αφήνουμε όλα εκεί κανένα περιστέρι να το βγάλει στο γραφείο το περιστέρι ποτέ. Τα αφήνουμε και κυκλοφορούν στι κολόνε τα περιστέρια. Πήγε ποτέ κανένα να φωτογραφεί κάποιο περιστέρι εδώ πέρα στα δίνα, έχουμε στο σύνταγμα τόσα. Μη είχε πάει μια φορά η Βίρνα Δράκου τέλο ένα βίντεο. Τραβήξαμε μια λήψη, το τελειώσαμε.
2: Και είναι πολύ τοξικές οι κουτσουλιές τους, να ξέρεις.
4: Τοξικές.
2: Είσαι καλά, παιδί μου.
1: Άκου να δεις μου.
2: Μπορεί να πάθεις οτιδήποτε. Είναι πολύ τοξικό όλο αυτό με την κουτσουλιά. Εγώ δεν θέλω να φάω κουτσουλιά που λένε ότι είναι γιατί
4: τρώνε τα πουλιά.
1: Κάθομαι εγώ να είναι χορτάρι τρώνε τα πουλιά. Τι είναι, πουλοπρόβατα είναι αυτά. Αρνοέριφιο παλιστερά. Τι είναι αυτό.
2: Τι τρώνε,
4: σκουλικάκια.
2: Σκουλικάκια και μπορεί να έχει ψοφήσει και γάτα και να πάνε να φάνε. Ξέρω εγώ.
1: Πτώματα. Αυτά είναι περιτόμα. Ό,τι θες τρώνε αυτά τώρα. Μιλάμε. Η αρουραίοι του ουρανού είναι.
2: Ναι, είναι η αρουραίοι.
1: Λοιπόν,
2: και τα τρώγανε και παλιά, παιδιά.
1: Ναι, συνεχίστε τώρα.
2: Ο Ορέστης έχει λυσάξει.
1: Έλα, Ορέστη, καλημέρα.
8: Καλημέρα. Πανούλη, λίγα λες και λίγα.
1: Μα και λίγα λέω τώρα. Μα έχει δυνατόν τώρα. Πήγε ο άλλος η καροαζιέρα τώρα εκεί πέρα. Ποιος ξέρει τι κάνανε εκεί μέσα και θα κολλήσει όλο ο πλανήτη τώρα ιούς. Τέλος πάντων, τι δουλειά κάνεις εσύ.
8: Τίποτα, εγώ είμαι οδηγός εδώ, γυρνάω γύρω-γύρω.
1: Και ο άλλος οδηγός ήταν και τον έκλεισα, έτσι, τον νου σου. Λοιπόν, και εσύ μην τραβάς φωτογραφίες πολλές. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος.
8: Άντε, πάμε, ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
8: 36.
1: Μικρός είσαι. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Σήμερα έχουμε βάλει πολύ εύκολα. Θέλω να μου πεις τρεις χώρες που το όνομά σου ξεκινάει από το γράμμα νι, όπως Νίκος.
8: Νέα Ζηλανδία.
1: Έλα, ρε. Έλα,
8: Νότια Αφρική. Κάτσε,
1: ρε.
8: Τρία
4: δευτερόλεπτα
1: μα. Κάτσε, ρε.
4: Ένα.
1: Άσε 6-7 όταν βλέπει Μάρτιν Σκορτσέζε. Άσε παραπάνω, γιατί ναι.
4: Έχουμε Θύμιο.
1: Θύμιο. Άσε 7. Έλα, Θύμιο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 25 οδηγό ταξί.
1: Ειδικό, μάλιστα. 25 οδηγό ταξί. Λοιπόν, είσαι έτοιμο, αγόρι μου.
8: Ναι, πάμε.
1: Τρεις, τι να σου βάλω τώρα, ωραία. Τρία νησιά τη Ελλάδα που ξεκινάνε από ΚΑΠΑ.
8: Κα. Κάλυμνος,
1: ναι. Άσε 7, ρε, λέτε, Ζήλα. Ναι, 7, άσε 7. Άσε 7. Δεν το βλέπεις τώρα. Δεν κόβει ούτε με βαλέ τώρα. Δεν το βλέπεις τώρα. Δεν κόβει. Τζέσι. Έπεσε. Επόμενος. Πάμε, άλλους δύο και κλείσαμε. Πάμε. Έλα, παιδιά, ξυπνάτε. Αφού βλέπεις τώρα, δεν παίρνει μπροστά. Άστο εκεί πέρα, 8. Βλέπεις. Όσο πιο χαζό το βλέπεις, άστο τόσο πιο πολλά. Πρέπει να το υπολογίζεις. Εντάξει, δεν ξέρεις, θα μάθεις και σιγά σιγά. Αν το βλέπεις τον άλλο και είναι τετράποδος, τον αφήνεις. Παίζει. Αυτός μπορεί να τον αφήσει και 20 δευτερόλεπτα. Έχουμε αφήσει μια φορά. Μισό λεπτό.
4: Λες έτσι για τα παιδιά, ρε.
1: Πάμε, πάμε.
2: Τον Μπέντζαμιν.
4: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει τα ανάποδα.
1: Τι θε... Ναι, έλα, Γιάννη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, τι κάνει.
1: Μιλάς ποδανά.
4: Τι εννοείς ανάποδα.
9: Αμέλα, ομή.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω να μιλάω.
4: Για μίλα.
9: Τι θέλει να σου πω, πείτε μου, κάτι να σου το πω ανάποδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
9: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
4: Άστο, παιδιά, ακούω μόνο music 89,2.
9: Κουάνο, music, μη, 89, οδή, μακόδη.
1: Μη σου γά.
2: Σήμερα είχα μια γεμάτη μέρα.
9: Μερασίχα ή αμή, μα τη γέρα με.
2: Παιδιά, πλάκα κάνω.
4: Τι λες, ρε Σιγιάννη.
1: Σαβιλό.
4: Αυτό είναι άλλο. Τι κάνει,
1: καρβάνι. Φίλε, πώς και έχεις μάθει τόσο καλά να μιλάς ανάποδα?
9: Μίλαγα μικρός, από μικρός.
1: Να σου πω, αυτά τα μιλάγατε μικρή, για κάποιο λόγο τα μιλάγατε μικρή.
9: Εντάξει τώρα, ναι. Για τους λόγους δεν χρειάζεται.
2: Δηλαδή τώρα μπορείς να κάνεις ολόκληρη συνομιλία ανάποδα.
9: Ναι.
4: Ξέρεις και κορακίστικα.
9: Κορακίστικα, όχι.
2: Τι λες τώρα, ρε Σιγιάννη.
9: Αγγλικά μιλάω με τόση ευκαιρία όσο μιλάω ανάποδα.
1: Αγγλικά μιλάς ανάποδα.
9: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς. Για τραγούδα μου το Fear of the Dark ανάποδα.
9: Αρφίο, δερκτά, Ιάβχα. Τι λέμε μετά, Στάνκο, αρφί, that things us always are
2: me. Συγγνώμη, όταν ξεκίνησες να μιλάς, δηλαδή, όταν ξεκίνησες από μικρός, ανάποδα μιλάγες πρώτα.
9: Όχι, κανονικά.
1: Ρε, εσύ, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να τρολάρει τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω να μιλάει ανάποδα. Πρέπει να τον.
4: Κάτσε, το βάλω στο Gemini μια πρόταση να μου γράψει και ανάποδα.
9: Επειδή τα αγγλικά έχουν περισσότερα μονοσύλλαβα, ναι. είναι πιο. Γιατί τα μονοσύλλαβα δεν υπάρχει ανάποδα.
1: Ναι.
9: Ενώ στα ελληνικά που έχουμε πιο μεγάλες λέξεις είναι πιο εύκολο να μιλήσει.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια πρόταση. Θα τη βάλτε στο Gemini.
4: Θα τη βάλω εγώ ανάποδα. Πες εσύ.
1: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
9: Μη φάσε ή ο πιο όμορφος παρουσιαστής που υπάρχει στη Ελλάδα.
1: Φίλε, το είπε σωστά.
2: Ναι.
1: Το είπε σωστά.
2: Φίλε, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσύ είσαι φαινόμενο.
1: Δώρο! Δώρο! Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο! Ρόδο! Έλα ρε, έλα ρε.
4: Ο Ρόδ, ο Ρόδ.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ. Έλα εδώ, Λοπού. Λοιπόν.
2: Τι λες τώρα, ο Μπέντζαμιν.
1: Τελειώσαμε.
4: Φίλε, μπράβο.
1: Αυτός τώρα, αυτός ξέρει τι δουλειά κάνει.
4: Συγκλονίστηκα.
1: Αυτή τα ματάνα από τα. Ντίλερ είναι αυτός.
4: Τι είναι?
2: Τι είναι?
1: Ναι, πουλάγε φούντα παλιά.
4: Τι λες, παιδί μου.
1: Παιδάκι μου, αυτό κάνει. Δεν ξέρω εγώ τέτοιο. Αυτοί που με μαθαίνουν ανάποδα. Μαθαίνουν ανάποδα για να μην του καταλαβαίνουν οι γονείς του, οι καθηγητές του και αυτά. Αυτή είναι.
4: Το λεγόμενο ταφού. Δηλαδή,
2: καλά, πώς ανάποδα να μάθει. Αυτό έχει μάθει να κάνει.
1: Βαποράκι, κάνει... σου λέω είναι. Του είχα και εγώ στο σχολείο ότι είπε βαποράκι αυτό. Κανονικά με δουλειά στην αστυνομία, κάτω τηλέφωνο να το δώσουμε. Λοιπόν,
2: τον θες τον Μπέντζαμιν ή όχι τώρα.
1: Πού είναι ο Μπέντζαμιν, ποιο είναι.
2: Μας περιμένει.
1: Έλα, Μπέντζαμιν.
4: Έλα, Βενιαμίν.
1: Μπέντζαμιν.
10: Ναι.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα, Πανί.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 49
2: οδηγός.
1: Οδηγός, έλα, Μπέντζαμιν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο.
10: Έτοιμος.
1: Τα ποδανά, ποιοι τα μιλάγαν παλιά, καλά δεν λέω. Κάποιοι παράνομοι τα λέγανε ανάποδα, μιλάγανε ανάποδα, για να μην καταλαβαίνουν.
10: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, Μπέντζαμιν, εύκολη ερώτηση σου βάλω και σένα. Τρεις, άσε 7-8 δεύτερα εδώ πέρα. Θέλω να μου πεις τρεις οποιοσδήποτε πρωτεύουσες του κόσμου, απλά να ξεκινάνε το γράμμα Λάμδα.
10: Άμα Λάμδα, Λονδίνο.
1: Ναι, μπράβο. Κύπρος.
10: Λάρνακα.
1: Λευκοσία. Το πιο γνωστό.
4: Άσε 40.
1: Και εντάξει, δεν σιλά. Αφήσαμε εγώ τα εθόλου του αδερφέ, να σε καλά. Λοιπόν.
11: Κουνάβια. Περισσότερη τη οδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: watching. Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση στο πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες: θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
11: Όλο αλήθεια.
10: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
12: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Νάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σας ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα μεταφέρω έτσι όπως είναι.
2: Ναι.
1: Τα πράγματα. Ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί πρέπει να τα πω όπως είναι. Λοιπόν, ατάκες που χρησιμοποιούμε στο σεξ και στο φαγητό.
2: Ωραία.
1: Βάλει το όλο στο στόμα.
3: Κάτσε μα.
2: Μαρία, πάλι αρχίσα από τώρα. Γίνει και γίνεται κρίτζε. Ναι.
1: Παιδιά, συγγνώμη, λέει εγώ γι' αυτό ζήτησα προκαταβολικά. Είναι ατάκες, μην είστε. Μην πάτε στον πονηρό.
2: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούμε στο τραπέζι. Mm. Μη σταματά, συνέχισε. Σιγά θα πνιγείς, δικό σου είναι όλο, δεν θα στο πάρει κανείς. Καλέ, δεν τα λέμε στο φαγητό αυτά.
3: Μαρία,
2: στο σεξ δεν τα λέμε. Στο φαγητό τα λέμε, στο σεξ δεν τα λέμε.
3: Εσένα σου είχε πει κανείς στο φαγητό, μη σταματάς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό πώς να το πω.
3: Ναι, το προηγούμενο, ας πούμε, δικό σου είναι όλο, δεν θα παίρνει κανείς.
1: Μ' αρέσει να στάζει, αλλιώς δεν λέει, το γλυκό. Έχω σκάσει, δεν πάει άλλο.
3: Και κατά τα άλλα το παίζει σε μνή και κομελφό.
1: Συγγνώμη, ζήτησα προκαταβολικά συγγνώμη.
3: Ναι, σωστά, το ξέχασα.
1: Λοιπόν, να μην τα μεταφέρω έτσι όπως είναι.
3: Εσύ και δεν μιλάς.
2: Τι να πω, ρε, δεν έχει να σχολιάσει κάτι.
1: Μου το πιάνεις λίγο. Mm-hmm. Πάρε λίγο ακόμα, μην το λυπάσαι. Αν δεν λερωθούμε λίγο δεν έχει πλάκα.
2: Το λέμε και στο ψάρεμα αυτό.
1: Όντως. Mm. Πιάσε το καλά, μη σου φύγει. Με γεμάτο στόμα δεν μιλάμε.
3: Αμά. Ο Ιησούς Χριστός.
1: Αχ, μια τρίχα.
3: Αυτό για... Αυτό που το λες, ρε Μαρία.
1: Είσαι καλά στο φαγητό, δεν σου έχει τύχει σένα να βρεις τρίχα.
3: Εσύ φάνη.
2: Δεν
3: πει...
2: έχω, δεν.
3: Αχ, μια τρίχα.
2: Πραγματικά δεν χρειάζεται σχολιασμός. Άστε να το δω.
1: Φτίστο, θα πνιγείς.
3: Κοίτα το δεσίλας. Τσάκια.
1: Θα βάλεις τίποτα στο στόμα σου. Δηλαδή κάθεσαι και το βλέπεις και δεν τρως. Mm. Στα τέσσερα όταν κόβεις την πίτα. Περιμένουμε και άλλους να ξεκινήσουμε.
2: Αυτό σίγουρα δεν το έχεις πει στο σεξ.
1: Γύρνα κόλο στο αυγό που τα τσουγκρίζουμε.
3: Μαρία!
2: Στα αυγά,
1: ρε εσύ, δεν λες. Το λες.
3: Η γύρνα κόλλο.
2: Η αλήθεια είναι στα αυγά.
1: Δεν το λες εσύ.
2: Θα την προστατεύσω αυτή τη φορά. Στα αυγά το λέμε. Στα αυγά το λέμε. Παιδιά, μην λέμε τώρα αυτό. Στα αυγά το λέμε τώρα. Μην λέμε. Να μην βγάλουμε και τρελή τη Μαρία. Ότι λέει κάτι, στα αυγά το λέμε.
1: Το ξεμπίπ το χοιρινό.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Καταλάβατε. Μούσκεμα με έκανε που πέφτει το νερό. Μην το δαγκώνει.
3: Μ' αρέσει γιατί η Μαρίτα να δικαιολογεί κάθε φορά.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
3: Πέφτει το νερό.
1: Λοιπόν, μην το δαγκώνει, γλύψτο το παγωτό.
3: Το παγωτό.
1: Πιάστο με τα δύο χέρια αν δεν μπορεί. Το ταψί.
3: Το ταψί.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να μάθει.
3: Μ' αρέσει να επεξηγήσει.
2: Καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται να επεξηγήσει. Καταλαβαίνουμε ότι μιλά για σκεύη και για φαγητά, ναι.
1: Μην βιάζεσαι να τελειώσει. Απόλαυσέ το. Μπαμπάτσικο φαίνεται, μπράβο. Αν δεν βάλεις χέρι, δεν θα το ευχαριστηθείς.
3: Επεξήγηση έχει γι' αυτό.
1: Εντάξει, αυτό είναι στις μπριζόλες και αυτά που το λέτε. Αυτό ήταν όλο, τελείωσες.
2: Αυτό το έχω ακούσει.
3: Στο φαγητό, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε κάτι να γλιστράει, γιατί δεν κατεβαίνει αλλιώς.
2: Εννοείται.
1: Κάτσε να σου βάλω το μεγάλο να σε πιάσει.
3: Αυτό τι είναι, Μαρία.
2: Αυτό πραγματικά τώρα
1: είναι. Παιδιά, μεγάλο κρέας, κομμάτι, οτιδήποτε για να σε πιάσει.
2: Βέβαια.
1: Παραλίγο, θα μου καθόταν στο λαιμό.
2: Μάλιστα.
1: Φτύστο γρήγορα. Στήθος ή μπούτι. Τώρα το πάμε.
3: Αυτό. Θέλω πολύ.
1: Άστο, αυτό δεν θα το πω γιατί
3: θα
1: το παρεξηγήσω.
3: Όχι, πες, φαντάζομαι που πιάζεις.
1: Μπορείς να το πεις εσύ, ρε Φάνη.
2: Τι, για να δω, ποιο είναι.
3: Για πες, εδώ λες από κόλλο είπες.
2: Σιγάρε, Μαρία, και εγώ νόμιζα ότι είναι κάτι, πες το, δεν είναι τίποτα αυτό.
1: Α, μου πιάνεις λίγο το κεφαλάκι.
2: Άμα έχεις κάποιο αρνί.
1: Ναι.
3: Πατέρας μου τρώει το κεφάλι.
1: Ρέγα μου, το λερώθηκα. Χύθηκε πάλι, φέρνω κάτι να τα μαζέψω.
2: Δεν πειράζει, μπορεί να τα...
1: Ναι. Πες μου ότι δεν τελείωσε ακόμα. Ξεκίνα εσύ και εγώ ακολουθώ. Όχι μισά πράγματα ή όλο ή τίποτα. Μην το ακουμπάς ακόμα, καίει.
3: Τόσες πολλές είναι οι ατάκες.
2: Ναι. Ναι. Ή στο στόμα ή στο χώμα το έχει αυτό.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δυσοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Κουναβομαχίες.
1: Μαράκι, ποιο το έχουμε πάρει?
2: Δέσποινα.
1: Δέσπο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα μου. Ένα, δύο ή τρία, παιδί μου?
3: Δύο.
1: Το δύο η Δέσποινα θα παίξεις. Μαζί μου, μικρό μου κουτάβι.
4: Τέλεια.
1: Περίμενε στη γραμμή σου. Μια χαρά, δεν σε. Δεν
5: είναι καλή.
1: Λοιπόν, Μίτσο.
5: Έχω Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Ένα ή τρία?
6: Ένα.
1: Το ένα, ο φίλος Παναγιώτης. Παναγιώτη, θα παίξεις. Με τη Μαρία.
6: Τέλεια.
1: Λοιπόν.
2: Παναγιώτη, ηρωνικά το λες?
1: Παναγιώτη,
6: όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Θες να παίξεις, να πάρεις ένα αρλογάκι.
6: Δεν ακούω κάθε μέρα τι γίνεται. Δεν ακούω καθόλου ηρωνικά.
2: Α, ωραία, ψυχώς δεν ακούω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δεύτερα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Εμείς έχουμε πέντε παγορευμένες, τα έχουμε πει τα γνωστά. Το ξέρετε το παιχνίδι, το έχετε ξαναπέξει, το έχετε ακούσει μάλλον.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν. Λεωνίδα Σούζε, ξεκινάω πρώτος εγώ με τη φίλη μου την Δέσπο. Δέσπο, πάμε να κερδίσουμε με τη Μαρία. Παίζουμε τώρα, ο άλλος ακούγεται ψιλοκαλός.
2: Καλά, μην τρελαίνεις, έχεις χάσει και από μένα.
1: Εντάξει, άμα μου. Για να
5: έχεις
1: χάσω,
5: πολύ καιρό να κερδίσεις.
1: Παιδιά, μισό λεπτό. Για να χάσω τη Μαρία πρέπει να σκάσει γκασμά τελείως. Δηλαδή, όπως είχε σκάσει ο πρώτο τελευταίο. Τώρα το παιδί αυτό ακούγεται. Καλά, για να σε ακούσω, φίλε Παναγιώτη.
2: Με τη Δέσπινα παίζεις.
1: Ναι, μια χαρά ακούγεται. Μια χαρά.
5: Με τη Δέσπινα παίζεις.
1: Α, η Δέσπινα είναι μια χαρά. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω. Ακούω την ακροάτρια εγώ. Είναι
2: ναι.
1: Το...
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κόψα άλλη μία, κόψα άλλη μία, κόψα άλλη μία. Κόψα άλλη μία. Εδώ, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, Δέσπο, κίτρινες.
5: Κίτρινες.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε, Δέσποινα. Λοιπόν, καλά τώρα. Πες πάσο, πάσο. Όχι η Lady Gaga, η άλλη, η παλιά. Μπράβο το, μπράβο. Εγώ θέλω να κάνω, να πάω στον ήλιο για να κάνω...
3: Ηλιοθεραπεία.
1: Ναι, αυτό αν το κάνω τεχνητά, πώς το λέμε. Όταν το κάνω. Μπράβο. Δεν θέλω να βάλω, πώς το λένε. Θέλω κρύο. Άρα ανάβω τον.
3: Κρύο.
1: Ναι, ανάβω τον.
3: Ηλιακό.
1: Όχι το ντάικινγκ. Το ανεμιστήρα, ρε.
2: Δύο.
1: Ναι, δύο.
2: Καλά, εντάξει, καλά πήγα.
5: Έτοιμη Μαρία Ένεσλι.
2: Έτοιμη. Γιατί το λες ηρωνικά.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, όταν πηγαίνει σε κάποιον πάρα πολύ γνωστό, τι...
6: Αυτογραφό.
2: Ναι. Oh. Ήτανε στο χρώμα του Παναθηναϊκού και μεγάλος ογκώδης. Σαν καρτούν.
6: Χάλκ.
2: Αλλιώς. Έλα.
6: Αβέντσερα.
2: Πες πάσο.
6: Πάσο.
2: Λοιπόν, είδα μία στην τηλεόραση που είχε πάρα πολύ τρέξιμο. Όχι η κωμωδία. Αλλιώς.
6: Επιθεώρηση, τι άλλο.
2: Περιπέτεια.
5: Μαρία, έχεις το Shrek και λες όχι σαν το Χάλκ, όχι ακριβώς.
1: Δέσπο, συγχαρητήρια. Ήταν εύκολο, ήταν εύκολο. 100 ευρώ δωρεπαγή από τα My Market.
2: Στο περιπέτεια θα μπορούσε να το βρει ο Παναγιώτης.
1: Να είσαι καλά, μικρό μου παιδί. Πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Εύκολα, εύκολη νίκη.
2: Καλά, χαλάρωσε κι εσύ εύκολα.
1: Δεν πανηγύρισα καν. Δεν πανηγύρισα καν.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη Οδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
7: Γύρνα, δεξιά,
0: Music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος σηκωτάνε αδεία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές.

0: Τον παίξε υπεύθυνα.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green. Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
14: ωραία. Θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
13: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Έχω έρθει με σχετικό θέμα. Γι' αυτό έκανα και αυτό το outfit. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό.
3: Ποιο?
2: NLP.
4: Αυτό θέλω να μάθω ακριβώς. NLP, δώσε μαράκι.
2: Θέλεις?
4: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Θα μιλήσουμε για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα και πώς μπορούν να μας εμποδίσουν στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στον τρόπο που δρούμε. Οπότε θα σας πω πώς να αντικαταστήσετε, με τι μάλλον αντικαταστήσετε την κάθε λέξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάω. Χρησιμοποιούμε πολύ τη λέξη προσπαθώ.
4: Ναι. Σε κουράζει και μόνο αυτή η λέξη. Έχεις δίκιο, μαράκι.
2: Ναι, και δεν φτάνεις ποτέ στο αποτέλεσμα. Είσαι διαρκώς σε μια προσπάθεια. Αυτό το μήνυμα δίνεις στον εγκέφαλο.
4: Αυτή δεν είναι η ζωή όμως, μαράκι.
2: Όχι.
4: Η συνεχής προσπάθεια.
2: Ναι, αλλά η συνεχής προσπάθεια.
4: Μια φορά θα πέσεις, 10 θα σηκωθείς.
2: 10 θα σηκωθείς, όμως φτάνεις στο αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Δηλαδή προσπαθούμε, αλλά να φτάσουμε και σε ένα αποτέλεσμα.
4: Μα νομίζω δεν υπάρχει το αποτέλεσμα. Είναι τρέμον. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο θάνατος είναι η θέωση.
2: Εσύ, Φάνη.
4: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό
2: είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έρχεσαι, ξεκινάς ραδιόφωνο εσύ. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Προσπάθησες πάνω σε αυτό που δούλευες?
4: Όχι καθόλου, μου βγήκε αβίαστα.
2: Σου βγήκε αβίαστα.
4: Ναι.
2: Εσωτερικά θα έκανες όμως μια προσπάθεια. Μπορεί να μην το έκανες συνειδητά, να ήταν ασυνείδητα. Έφτασες σε ένα αποτέλεσμα και είσαι πρώτος.
4: Όμως, Μαρία, όλα τα ωραία πράγματα, στη ζωή μου έχουν έρθει αβίαστα, να ξέρεις.
2: Αλήθεια. Πας με τη ροή εσύ. Άλλο κεφάλαιο που θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Πας με τη ροή.
4: Το έχει καλυμμένο και αυτό.
2: Πάει με τη ροή, ρε εσύ. Δηλαδή, κάνει τις κινησούλες του και μετά το αφήνει να τον πάει. Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του μονοπάτι εδώ.
4: Καμία κίνηση δεν έκανα. Εγώ το ξαναπεί πράγμα. Ήταν τυχαίο αυτό που μου. Ήταν κάρμα
2: τώρα. Δεν κάνει ρεσιγική.
4: Το ραδιόφωνο, παιδιά, το θυμάμαι σαν χτες πριν 7 χρόνια, ήταν κάρμα. Εγώ θα το πω και δημόσια τώρα. Εγώ επειδή ακριβώς. Μιλάω γρήγορα, μιλάω μπερδεμένα. Αυτό. Μου είχαν κάνει. Είχαμε, όταν ήμουν στο Αντένα, στον Έτικο, είχα μιλήσει και εκεί πέρα στο ρυθμό τότε. Μου είχαν πει, ξέρω εγώ αυτό. Εγώ το απέφυγα πάρα το ραδιόφωνο. Γιατί θεωρούσα ότι δεν έχω καλή τέτοια. Έχω κάνει και σε ραδιόφωνα, είχα κάνει νομίζω και. Όχι νομίζω, έχω κάνει και κάτι πιλότου. Αλλά πάντα μίλαγα γρήγορα, έχω αυτό το χαοτικό λόγο.
2: Θεωρούσε ότι δεν έκανε δηλαδή.
4: Και άλλοι θεωρούσαν ότι δεν έκανα. Και μάλλον καλώ έκανε. Γιατί το ραδιόφωνο πάντα ήταν, παιδί μου, κάτι ξέρει, από τότε, παιδί μου, που είχε έρθει το ραδιόφωνο το BBC, κάτι στα κάτω. Με χρόνους, με 3 λεπτά. Εμείς τώρα εδώ πέρα δεν κάνουμε ραδιόφωνο, εμείς κάνουμε celebration. Οπότε το απέφυγα και θυμάμαι σαν χτες. Το είχα βγάλει το μυαλό μου. Θυμάμαι σαν χτες, περίμενα να γεννηθεί η μικρή και με παίρνει τηλέφωνο η Μάγκη Χαραλαμπίδου και μου λέει: Έλα, μου λέει, θέλω να σου πω. Γνωριζόμασταν με τη Μάγκη.
2: Ναι.
4: Και μου λέει: Σε θέλω, μου λέει, να έρθει στο ραδιόφωνο. Όχι, έρθει και πρώτο, έχει έρθει και ο Λονίδας τότε, στο τέτοιο.
2: Ναι.
4: Λέω: Μάγκη, τραβάει σοβαρή τα βάθο. Εγώ τώρα να κάνω ραδιόφωνο εκεί πέρα, στη τέτοια. Και επειδή περιμέναμε τη μικρή, το ραδιόφωνο το ξεκίνησα. Και μάλιστα τότε κάναμε επιτυχία στον Αντένα με τους Wixers και είχαμε και την εκπομπή. Την εκπομπή το Houston.
2: Ναι.
4: Και την έκανα λόγω οικονομικής ανασφάλειας. Λέω, ας έχω ένα έξτρα έσοδο.
2: Είδες.
3: Αλλά το ραδιόφωνο το κάνεις ως έξτρα έσοδο.
2: Εκείνη τη στιγμή αυτό είδες.
4: Παιδιά, τώρα δεν ασουρκιστώ. Δηλαδή, περιμέναμε τη μικρή και λέω, ρε φίλε, και ξανά δεις, τώρα κάνω ίντερνετ και αυτά, να έχω κάποιο πιο σταθερό μισθό. Το έκανα μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, ήθελα εγώ, πιστεύεις, να ξεκινήσω να ξυπνάω κάθε μέρα. Άλλο που μετά μ' άρεσε και περνάγαμε καλά και τέτοιο. Δηλαδή, ήθελα να πω στη Μαρία ότι πιο πολύ καρμικά μου ήρθε.
2: Ναι, είναι καρμικό φουλ. Απλά έκανες και τους πιλότους, είδες, έμπαινες σε αυτό. Αυτό εννοώ κινήσεις, ρε παιδί μου. Όχι ότι πας και κουνάζεις.
3: Ναι, αλλά ήρθε.
2: Αυτό, δεν μιλάω για κυνήγι, παιδιά. Μιλάω για κινησούλες. Δεν κάθισε στον καναπέ του και ήταν τύπου πότε θα έρθουν να με πάρουν από τον καναπέ να με βάλουν στο ραδιόφωνο. Αυτό εννοώ.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω.
2: Το προσπαθώ λοιπόν, δεν το χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε με τη λέξη κάνω ή θα το κάνω. Έτσι, mm-hmm. Γιατί δείχνει μία δέσμευση και προχωράμε προς το στόχο. Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούμε. Δεν μπορώ. Και αυτό πάρα πολύ περιοριστικό.
4: Τι περιοριστικό?
2: Σε μπλοκάρει τελείως υποσυνείδητα το δεν μπορώ.
4: Δεν μπορώ. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ για αυτό που λέει δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Είναι η μεγαλύτερη βλακεία. Βλακεία.
2: Τι βλακεία?
4: Για να μην τα σουβαλιάζω, αλλά για τη δικιά μου ψυχοσύνθεση να πούμε. Αυτό που λένε δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω. Είναι, παιδιά, ό,τι χειρότερο για τη δικιά μου, επαναλαμβάνω, για τη δικιά μου ψυχοσύνθεση. Είναι μεγαλύτερη χαλαμάρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ.
2: Ναι.
4: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορώ και λέω ότι δεν μπορώ. Αυτό είναι άλλο. Αλλά αυτό λέει, μη λες ότι είναι αυτός που δεν μπορώ, δεν θέλω. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν μπορώ.
3: Και εμένα με ξαναβρίσκει.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, αντί δηλαδή να πεις δεν μπορώ όμως.
4: Αυτό να ξέρεις, το έχω ξαναπεί από την εκπομπή. Είναι αυτό το work ethic που λένε οι Αμερικάνοι. Ότι τέλος πάντων, είναι μια άλλη κουβέντα. Έχω απέναντί μου 2 IQ τα οποία είναι πάτος.
2: Γιατί εσύ, πες το work ethic. Ρε να το μάθουμε.
4: Ρε, αυτό έχει ξεκινήσει όλο, παιδιά. Είναι από, το, από τους, είναι προτεσταντικό από το Μαρτίνο Λούθυρο. Που, είναι το work ethic, ότι καλά πρέπει ο καλός χριστιανός, σύμφωνα με, να δουλεύει σκληρά, να έχει την οικογένειά του. Είχαν κάνει κάποια, πώς το λένε, πράγματα, πώς να σου πω, σαν κανόνα για τους προτεστάντες τότε με το 1500 με τον Μαρτίνο Λούθυρο, που είχε βγάλει το manifesto, ότι είχε βγάλει.
2: Ναι.
4: Και ότι ρε παιδί μου, ότι αυτό που λένε, και αν το ακούσει πολύ και στους Αμερικάνους, άμα πάρεις, work hard αυτό και να είσαι τέτοιο, είναι τρόπο ζωής που νομίζω με κάποιο τρόπο, όπως το είχαν επιβάλει τότε, το θέλαν να το περάσουν στους χριστιανούς το 1500 ο Μαρτίνος Λούθυρος, μόνο και μόνο για πατερναλιστικούς λόγους. Πατερναλισμός τι είναι? Φωτισμένη δεσποτεία, για να μπορούν να σε ελέγχουν. Αυτό έχει μεταφερθεί σε όλη την έκφαση της ζωής μας τώρα. Δηλαδή το να σε ορίζει η δουλειά σου. Και work hard και τι επιτυχία. Είναι γενικά μια μεγάλη κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα.
2: Όχι, για να μην την κάνουμε.
3: Γιατί ήδη έχω καεί με ότι τελειώνει σεσμό. Έχει πει τρεις τέτοιες λέξεις και έχω καεί.
2: Αντί για το δεν μπορώ λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δεν ξέρω ακόμα. Που ανοίγει χώρο για μάθηση. Το δεν ξέρω ακόμα.
4: Εμένα το δεν μπορώ, μου κλείνει κάποιες πόρτες και με ηρεμεί. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ, γεια. Επόμενο. Χαπ, έκλεισα μια πόρτα στο μυαλό μου και νιώθω απλά πολύ πιο ελεύθερο.
2: Ναι, είδες όμως τι είπες πριν, ότι μερικές φορές το λέω και ξέρω ότι μπορώ.
4: Ρε παιδί μου, ναι, αυτό σου λέει, να κάνεις το διαχωρισμό. Εμένα το, για αυτό σου λέω, είναι αυτά, όταν λες μια παπαριά στον αέρα και την. Δεν πάει για άλλους ανθρώπους. Εμένα λοιπόν δουλεύει πάρα πολύ το δεν μπορώ.
2: Δουλεύει,
4: δεν θα πω ότι μπορεί να μην δουλεύει για σένα. Ναι. Εσένα μπορεί να σε κάνει τρέβαλο. Εμένα το δεν μπορώ. Σε πολλά πράγματα με ηρεμεί. Τι έγινε αυτό, δεν μπορώ.
2: Εσύ πας αντίθετα από τον κόσμο, γιατί αυτά τώρα που σου λέω υποτίθεται ότι ισχύουν.
4: Δεν πάω αντίθετα από τον κόσμο. Εγώ λέω αυτό που έχει όλος ο κόσμος στο μυαλό του και απλά προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό.
2: Άσμα δεν συμφωνεί, προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό. Τέλος πάντων.
4: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Εγώ δηλαδή, θα σου πω, το λένε και στα παιδιά. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Δηλαδή, τι βλακία μας, το λέγανε και γονείς
3: μας. Πατέρας μου, συνέχεια.
4: Το θεωρώ τρομερά λάθος. Υπάρχουν μερικά πράγματα που όντως προσπαθούμε να τα κρύψουμε από τη συνείδησή μας, ενώ τα μπορούμε να τα προσπαθήσουμε. Είναι άλλο η προσπάθεια και είναι άλλο το δεν μπορώ και το δεν θέλω.
2: Γι' αυτό σου είπα να βάλεις το δεν ξέρω ακόμα. Αφήνεις και ένα περιθώριο.
4: Ένα κουτάκι.
2: Ωραία, κάτσε με το δεν μπορώ.
4: Ναι.
2: Άλλη λέξη.
4: Ή μπορείς το άλλο. Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Ένα άλλο πράγμα που είναι το μπορώ, αλλά δεν θέλω.
2: Είσαι πνεύμα.
4: Όχι, εσύ.
2: Αντιδραστικό,
4: Καμία αντίδραση. Αυτό που λέω, παιδιά, το είναι τρελό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ, αλλά δεν θέλω.
2: Ναι.
4: Και υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορώ.
2: Ναι, όχι,
4: δεν μπορώ. Τέλος. Είμαι καλά.
2: Τώρα μου θυμίζει τα παιδάκια που βάζουν το πείσμα και λένε δεν μπορώ.
4: Τα παιδιά ξέρουν την αλήθεια όμως.
2: Πρέπει. Η λέξη πρέπει τη χρησιμοποιείτε. Δημιουργεί πίεση και αντίσταση. Μπορείτε να την αντικαταστήσετε με τη λέξη επιλέγω ή αποφασίζω. Γιατί σε φέρνει σε θέση λέξη.
3: Δεν αλλάξω, ρε Μαρία, τις λέξεις.
2: Γιατί, παιδί μου, δίνει σήμα στον εγκέφαλο. Και αλλάζοντας τις λέξεις, αλλάζεις και την καθημερινότητά σου.
3: Δηλαδή, το πρέπει να το κάνω, πώς να το πω.
2: Το πρέπει σου δημιουργεί αυτή την πίεση, την αντίσταση. Ότι πρέπει να το κάνω αυτό όπως και με τη δίαιτα. Πρέπει να κάνω δίαιτα. Ναι. Και ποτέ δεν ξεκινάς να κάνεις δίαιτα. Επειδή υπάρχει το πρέπει.
4: Αυτά θα σου πω ότι είναι πώς λειτουργούν στον καθένα. Σε μερικούς λειτουργεί το πρέπει. Ναι, ναι. Δηλαδή, παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Εγώ το παθαίνω πάρα πολύ με δουλειές αυτό. Αν όσες φορές έχω δουλειά η οποία παίζω με την πλάτη στον τοίχο, αποδίδω καλά. Όταν πάω χαλαρός, αλλά έτσι έχω μάθει να. Είναι.
2: Εντάξει, έχεις μάθει να λειτουργείς διαφορετικά εσύ. Ναι. Το ελπίζω, το χρησιμοποιείτε που λέμε ελπίζω.
4: Να. Όχι, δεν το έχω ξαναπεί. Για μένα πρέπει να. Η ελπίδα είναι η μάστιγα της ανθρωπότητας.
2: Άντε πάλι.
4: Για μένα η ελπίδα, το λέω, δεν πρέπει να έχουμε ελπίδα σε τίποτα. Η ελπίδα είναι κάτι πολύ θεωρητικό.
2: Είναι λίγο παθητικό εδώ πέρα.
4: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Γιατί δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, άμα δεν ελπίζουμε, ρε Σιφάνη, να πάμε να.
4: Εγώ το αντίθετο θεωρώ. Να μην ελπίζει σε τίποτα. Μόνο αυτό με κάνει να νιώθω ζωντανός. Να μην ελπίζω σε τίποτα. Άμα ελπίζω, καλά. Εντάξει.
2: Με τίποτα.
4: Να μην ελπίζετε σε τίποτα.
2: Να μην ελπίζετε σε τίποτα.
4: Δεν
2: παιδιά.
4: Υπάρχει ελπίδα. Λέει η ελπίδα με κρατάει ζωντανό.
3: Δεν είναι καλό μήνυμα.
4: Η ελπίδα σε κρατάει ψόφιο.
3: Ψόφιο.
4: Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Πολλοί άνθρωποι ενεργοποιούνται από την ελπίδα και είναι λόγος ύπαρξης να ελπίζουν σε κάτι.
4: Η ελπίδα είναι λόγος στασιμότητας.
3: Λοιπόν. Λες μωρέ, όσο ελπίζεις τόσο περισσότερο εξελίσσεσαι για κάτι. Γιατί το προσπαθείς κιόλας.
4: Όχι, γιατί άμα δεν ελπίζεις θα δράσεις και δεν θα εξελιχθείς όντως.
3: Άμα δεν ελπίζεις δεν θα δράσεις.
4: Παιδιά, εμένα η ελπίδα με κάνει φυλακισμένο. Εμένα, εγώ μιλάω για μένα. Ναι. Η ελπίδα για μένα είναι φυλακή. Για άλλους μπορεί να είναι ελευθερία.
2: Ωραία, το ελπίζω λοιπόν με βάση το ανελπί είναι παθητικό. Μπορείτε στην θέση του ελπίζω να βάζετε σκοπεύω ή σχεδιάζω, που δείχνει έτσι και μια δράση και πρόθεση. Σου κάνει αυτό, σκοπεύω ή σχεδιάζω. Αντί για ελπίζω.
4: Ναι.
2: χρησιμοποιείται πολύ το φοβάμαι.
4: Βέβαια,
2: ότι.
4: Και, και προσδοκίες μηδέν, παιδιά. Προσδοκίες, η προσδοκία
2: είναι. Η προσδοκία είναι εντάξει, το ξέρουμε όλοι
4: και
2: αυτό.
4: Η προσδοκία μαζί με. Τι, η προσδοκία τι είναι, ελπίδα δεν είναι.
2: Άλλο ρε, η ελπίδα. Προσδοκία είναι κάτι που το φτιάχνω και το προσδοκώ και αλλάζω την κατάσταση.
4: Καλά,
2: δεν, το βλέ, δεν βλέπω την πραγματικότητα.
4: Και με την ελπίδα μπορεί να δουλεύει πάνω στην ελπίδα για να την γίνει αυτό. Έλα, εσύ.
2: Φοβάμαι ότι το χρησιμοποιείτε. Φοβάμαι ότι μπλα μπλα μπλα. Ο φόβος, παιδιά, να ξέρετε, μας καθυλώνει. Οπότε καλύτερα αντικαταστήστε το με ανησυχώ για, αλλά θα το κάνω.
4: Καλά.
2: Γιατί θέλουμε δράση. Ναι. Το είναι δύσκολο, το χρησιμοποιούμε πολύ. Πολύ είναι δύσκολο αυτό. Mm. Αυτό φέρνει ένα βάρος ψυχολογικά. Καλύτερα να λέτε είναι πρόκληση. Γιατί το είναι πρόκληση κάτι, όσο δύσκολο και να είναι, σου ενεργοποιεί τη διάθεση να το αντιμετωπίσεις.
4: Ναι, όπως το, ναι.
2: Σου λέω με βάση το NLP, εσύ.
4: Ναι.
2: Όταν πηγαίνουμε στο NLP, μας λένε αυτή και αυτή και αυτή τη λέξη θα τη βγάλετε από την καθημερινότητά σας. Mm-hmm. Και κάνουμε και εξάσκηση πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Να χρησιμοποιούμε, γιατί η γλώσσα προτρέχει. Οπότε, αν έχεις χρησιμοποιήσει, αν χρησιμοποιείς συνέχεια το πρέπει, θα πας να χρησιμοποιήσεις το πρέπει.
4: Βέβαια.
2: Εκεί το αλλάζεις.
4: Βέβαια.
2: Θα δω.
4: Συμφωνώ, Νεκθαρή. Η ελπίδα είναι μυρολατρία, βέβαια. Βέβαια είναι μυρολατρία η ελπίδα. Για μένα. Επαναλαμβάνω, για μένα. Για μένα. Με λέγει. Είναι αυτά που έχουν κάνει εσύ, είναι τη σύγχρονη κοινωνία. Με φτωχό λόγια. Θα γυρίσει και για μας ο τροχός. Κάτι τέτοια, ρε. Κάτι μότο του κόλλου τώρα.
2: Έξαλλο
4: τώρα. Μην πω κι άλλα τώρα. Δεν μπορώ. Ναι, γιατί αυτά τα έχουν βγάλει εσύ. Τα έχουν βγάλει οι πλούσιοι. Αυτοί που κάνουν το κομμάτι στο σύστημα. Γιατί είναι πράγματα που ηρεμούν τους φτωχούς. Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι αυτό είναι. Είναι μέθοδος ελέγχου είναι. Γι' αυτό είμαι ενάντια σε ό,τι. Δηλαδή, τα τραγούδια του. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Εγώ, ακόμα και πράγματα που ο λαός βρίσκει από κούμπι,
2: ναι.
4: Τα θεωρώ ότι τα έχει βάλει το ίδιο το σύστημα. Γιατί όταν εσύ ακούς ένα τραγούδι το οποίο είναι από κούμπι και σε ένα. Θα το. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Το ακούγαν η μάνα μου και ο πατέρας και λέγανε. Ναι. Και νιώθει ο άλλος ότι έχει ένα από κούμπι. Αυτό λοιπόν εμένα, για μένα, λειτουργεί ανάποδα. Το να νιώθω σε ένα safe zone ότι και ο άλλος είναι σε άσχημη μοίρα. Πατάνε στο ότι ο άνθρωπος νιώθει καλά, αυτό που σου λέγα. Πατάει το σύστημα στο ότι ο άνθρωπος νιώθει καλά. Να ξέρει ότι και ο διπλανός του δεν περνάει καλά, έτσι ώστε είμαστε όλοι χάλια, ας ηρεμήσουμε.
2: Ωραία, οπότε τι κάνουμε.
4: Γιατί αλλιώς θα είχαμε επανάσταση, φίλες και φίλοι.
2: Λίμω,
4: και τις επαναστάσεις τις έχουν κρατήσει κάτι τέτοια πράγματα. Και δεν έχουν γίνει.
2: Και αυτά τα βγάζουν οι πλούσιοι δηλαδή τώρα.
4: Τι?
2: Και αυτά τα βγάζουν λες, οι πλούσιοι.
4: Όταν λέω πλούσιοι, εννοώ πώς το λένε αυτοί. Όχι πλούσιοι.
3: Ο Τσίπρας με την ελπίδα βγήκε πάντως.
4: Ναι, καλά, εντάξει, ναι.
2: Τι με την ελπίδα.
3: Η ελπίδα έρχεται.
2: Α, ναι, μπράβο.
4: Ναι, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Έστω λίγο που θα κάνει υπομονή. Δεν κάνω τίποτα. Έξω μπάχαλα.
2: Έξω μπάχαλα.
4: Δεν κατάλαβα.
2: Ρε Σιφάνη, όμως να σου πω κάτι. Έτσι όπως το παρουσιάζεις, λείπει η αίσθηση του συναισθηματισμού. Δηλαδή, φαίνεται ότι τον έχεις κλειδώσει το συναισθηματισμό σου και είσαι πιο χρακ του συστήματος. Δεν γίνεται να μην έχει.
4: Δεν ξέρω.
2: Δεν γίνεται να μην έχει.
4: Εγώ θεωρώ ότι αυτά που λένε πολύ συναισθηματικά. Πολύ συναισθηματικά.
2: Δεν φαίνεται ότι είναι πολύ συναισθηματικό.
4: Εγώ γενικά γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ τα μίζερα πράγματα στη ζωή μου και αυτά τα τέτοια. Θα πιστεύω ότι όλα αυτά. Όχι, δεν σου λέω ότι ο τραγουδιστής που το λέει ή ο άλλος που λέει τέτοιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Πιστεύω ότι γι' αυτό τα αφήνουν και κάνουν στον κόσμο έχουν αντίκτυπο. Γιατί ακούμε, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, ακούμε κάποιο άλλο. Δηλαδή το βλέπω το άλλο. Λέει, α, μοιράσου το πρόβλημά σου να το ακούσει και κάποιο άλλο για να νιώσει καλύτερα. Δεν μιλάμε για σοβαρά προβλήματα υγείας τώρα, μην πάμε εκεί πέρα.
2: Ναι.
4: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν βρω κάτι να ταυτιστώ,
2: ναι.
4: Και να ηρεμώ. Αχ, και η Μαρία, επόπο, και αυτή δεν έχει να πληρώσει το νερό. Εκεί, όταν ακούσω ότι και κάποιος άλλος δεν είναι αυτό και το ακούσουμε μετά όλο σε ένα τραγούδι και καλά. Κρατά το χέρι μου και παμαστέρι μου. Εκεί λοιπόν είμαστε όλοι και λέμε, α, δε, χέλαρα, χέστα, εμείς θα ζήσουμε και θα είμαστε εκεί. Κατάλαβες.
2: Ναι.
4: Ενώ, αν δεν υπήρχε το τέτοιο, θα είμαστε χέστο, έλα πάμε, βούτα τα δρεπάνια και πάμε να ξέρω εγώ τι τέτοιο. Όπως είναι και οι θρησκείες, εσύ. Τι προσφέρουν, οι θρησκείες τι προσφέρουν.
2: Να το, για πες.
4: Τι είναι αυτό,
3: δεν
4: είναι. Ελπίδες. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, δεν σου λέω.
2: Ναι, θες κάπου να. Ελπίδα είναι, εννοείται είναι ελπίδα.
4: Σκέψου ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ελπίδα, τι θα έκανε ο κόσμος.
2: Λοιπόν. Τι να σου πω τώρα, μετά από όλο αυτό, τι να πω τώρα. Τι να συνεχίσω, έχεις βγάλει μια δική σου.
4: Και τώρα έχουν βγάλει τα NLP. Έχουν βγάλει τα NLP.
2: Ρε Ζιβάνη, θα ήθελα πάρα πολύ να πας σε ένα NLP και να στα πούν αυτά.
4: Ναι.
2: Νομίζω θα την κάψεις.
4: Ναι, δεν θα κάψω κανέναν. Γιατί μπροστά στη λογική, Μαρία, δεν.
3: Θέλω να δω τι θα το απαντήσουν.
4: Μπροστά στη λογική.
2: Θα το απαντήσουν.
3: Θέλω να βγει ένα τέτοιο άνθρωπο να κάνει.
4: Μπροστά στη λογική, παιδιά, δεν υπάρχει αντιλόγος.
2: Αυτά τα έχουν μελετήσει, βέβαια, που σου λέω έτσι.
4: Τι?
2: Δεν πετάγεται ένα σε.
4: Βέβαια, γιατί η παπάντα θέλει μελέτη, βέβαια.
3: Αυτή είναι η δική σου λογική, όμως και πολλών άλλων. Αυτό
4: είναι η δικιά μου λογική. Εγώ μιλάω για τον εαυτό
3: ναι,
4: μου. Ναι, και όσοι μας ακούνε.
3: Μπορεί η λογική της Μαρίας Φερρυπίν για τα δικά της αυτιά και για 100 ανθρώπων να είναι η ίδια.
4: Γι' αυτό χωριζόμαστε οι άνθρωποι σε, σε κανονικούς ανθρώπους και ηλίθιους. Γι' αυτό υπάρχει ο διαχωρισμός. Και λέμε από εδώ είμαστε ηλίθιοι, από εδώ είναι ηλίθιοι.
3: Δεν το ξανακούσα.
4: Δεν λέω για τη Μαρία.
2: Δεν λέω για τη Μαρία.
4: Μπορεί να είμαι και εγώ στους ηλίθιους. Δεν λέω εγώ.
2: Ναι, ναι,
4: λέμε,
2: ναι,
4: από εδώ είναι
2: Μαρία.
4: Αυτοί που είναι καλά στα μυαλά τους και από εδώ είναι αυτοί που είναι για να.
2: Γιατί πρέπει να
4: υπάρχουν. Στην Ανδρομέδα. Ναι, εντάξει.
2: Γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί που είναι καλά στα μυαλά τους και ηλίθιοι. Δεν κατάλαβα. Αυτοί που είναι καλά στα μυαλά.
4: Ρε πουλάκι, μπορεί να είμαι εγώ ηλίθιος. Δεν σου λέω. Δεν θα κρίνω.
2: Όχι,
4: μα το λέω σοβαρά. Μπορεί να είμαι εγώ στους ηλίθιους. Δεν είναι τέτοιο. Μπορώ να πω ότι από εδώ είναι κανονική και από εδώ είναι περιβολημένη. Εντάξει.
2: Μπορεί να υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, ρε Σιφάνη.
4: Σίγουρα, ναι, μπορεί να υπάρχουν και ζόμπις.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς.
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavian Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
13: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
12: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
13: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
12: Πώς.
13: Πρέπει να έχει φτάσει στα 2000.
12: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά
14: λες. Τι σιγά, ρε,
12: τι λέει.
13: Έχει πεθάνει, καλέ.
14: Τι το κάνεις, να γελάσεις, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
12: Λοιπόν, ηρεμήστε.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.
18: Κουνάβια, οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Κουνάβια.
19: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μάριο, πάμε. Ποιον έχουμε?
20: Λοιπόν, έχω τον Ξένιο. Άκου όνομα τώρα.
19: Ξένιος.
20: Ξένιος, ναι.
21: Ξένιος, καλημέρα.
19: Ξένιος ή Ξένιος?
21: Ξένιος.
19: Ξένιος. Α, όπου είσαι?
21: Από Ήο.
19: Από
20: την Ήο.
19: Από την Ήο. Α, το νησί του King Kong που λέγαμε.
20: Ποιος το λέει?
19: Δεν θυμάσαι που το έλεγα στο Παρασκευά εκεί πέρα. Ο King Kong, η Ήος, έχει συννεφιά γύρω. Δηλαδή αν πας, θυμάσαι το νησί του King Kong που έχει συννεφιά γύρω γύρω.
20: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
19: Το ίδιο έχει και η Ήο από την Παφύλα. Λοιπόν, έλα αδερφέ, τι γίνεται, πώς είσαι?
21: Όλα καλά.
19: Μια χαρά. Τι θα μας τραγουδήσεις?
21: Θα αφιερώσω κάτι στο Μπουμπουλίνι.
19: Ωραία, είμαστε έτοιμοι αγόρι μου, είμαστε έτοιμοι.
21: Λοιπόν, σε έχω δει στα πιο παράξενα και όμορφα μέρη όπου κρατούσα μικρόφωνο βρισκόσου να γίνει με ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι στο χέρι κάπου στο βάθος μακριά από τη σκηνή. Σε τα χειμώνα σε ένα χώρο ζεστό και καλοκαίρι σε φευγά το νησί. Έλα μ' ακούς ρε.
19: Σ' ακούω ρε, προχώρα
21: τα λίγουλα. Έλα μακρινό χωριό και στην Αθήνα σε μεγάλο μαγάζι. Σίδα κι άλλου με κόσμο πολύ στιμωγμένο και σε μέρος που ήμασταν εμείς και εμείς είδαν αγεντάς και άλλο θυμωμένο και γουστάρα λόγω τιμής.
19: Έπεσε ο φίλος, έπεσε η γραμμή, έπεσε η γραμμή.
12: Αδερφούλη, πολύ καλό.
19: Ναι, κακός ήσουν. Πάμε, πάμε. Έλα, παιδιά, ήθελες και active member πρωί-πρωί. Προχώρα. Επόμενος, παρακαλώ.
20: Εντάξει, το προσπάθησε όμως, δεν μπορεί
19: δεν
20: να
19: μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει η προσπάθεια εδώ πέρα. Λοιπόν,
20: εγώ
19: παρακαλώ.
20: Εγώ να δείξει η γραμμή του, Ιάσονας.
19: Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Έλα, Ιάσονα.
22: Ναι, καλημέρα.
19: Καλημέρα, αγόρι μου, δεν μας τραγουδήσεις.
22: Δεν μπορώ να τραγουδήσω.
19: Έγινε, έγινε, τα λέμε, γεια. Είσαι βλάκας, ρε. Είσαι βλάκας, τι παίρνεις τηλέφωνο. Επόμενος.
20: Και έχει στείλει και πολλά μηνύματα.
12: Έχουμε Νίκο.
19: Νίκο. Έλα, Νίκο, καλημέρα.
23: Καλημέρα.
19: Τι έγινε, καλά είσαι?
23: Όλα καλά, όλα
19: τι
23: καλά.
19: Θα μας τραγουδήσεις?
23: Θα τραγουδήσω με έναν στρατή από το Όχι Εγώ.
19: Γεια! Με τι μούτρα ρε! Πήρες εδώ πέρα να τραγουδήσεις με έναν στρατή! Είναι δυνατόν ρε! Πόσο χρόνο είσαι ρε θα τραγουδήσεις με έναν στρατή? Ποιος τραγουδάει? Ούτε ο με έναν στρατή δεν τραγουδάει με έναν στρατή. Μα πήρα να τραγουδήσω με έναν στρατή! Δεν ξέρω αυτό το πράγμα. Σήμερα το θυμήθηκες.
20: Γιατί είναι το κακό.
19: Που είναι το κακό, ρε. Έχει να πάει στα τραγουδάκια ο Μήνο Στρατή. Κάτι παγιδεύει. Είναι και εσύ και. Πώ το λένε και συντοπίτη. Άκουλε Μήνο Στρατή.
20: Εντάξει.
19: Έλα, εσύ τέτοιο.
20: Έλα, ο Άγγελο.
19: Πήρα λέει να τραγουδίσει ο Μήνο Στρατή.
23: Έλα, καλημέρα.
19: Έλα, καλημέρα,
20: Άγγελο.
19: Καλημέρα, Άγγελε.
23: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Τι θα μα τραγουδίσει, αγόρι μου?
23: Θεματικό από Ρουσλάνα.
19: Ω, μα αρέσει. Αν τραγουδίσει Ρουσλάνα τα κερατά, έχει δώρο. Πάμε.
23: Το έχω λοιπόν.
19: Λέγε.
23: Just maybe I'm crazy. The world's been running, running. Ασύρι, κοιτά, τυγύρι, κοιτάτε. Τυρί, κοιτά, τυγύρι, κοιτάτε. Go, go, go, wild dance. Dina, dina, wanna be low. Hey, dina, gonna take my wild.
19: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Σκάσε! Σκάσε! Φύγε! Πάρε το δώρο, δώσε το δώρο. Δώρο, δώρο.
12: Δυνατός.
19: Δυνατός. Ήξερε τα λόγια.
12: Ρολογάρα από season time. Καλά, δείξε τα λόγια, δεν είναι και δύσκολα.
19: Ναι, ναι.
20: Όχι, είναι δύσκολο.
19: Έκανε το τσάμ,
20: τσικιτάν, τσικιτάν, πώς λέγεται.
12: Τσικιτάν, τσικιτάν.
19: Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
12: Έχουμε το Φώτη.
19: Φώτη.
24: Καλημέρα, καλημέρα. Τραγούδι αφιερωμένο για το Μιτσάρα και μόνο.
19: Πάμε, δώσ' το, δώσ' το.
24: Αστα τα μαλάκια σου, ανακάτε με.
19: Έλα, φύγει, πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
12: Έχω ανακατεμένα σήμερα.
19: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
20: Λοιπόν, παίρνω τον Τάσο τον Τζικάνο, λέει.
19: Παρακαλώ.
12: Έχουν ωραία φωνή.
19: Πάμε.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ.
20: Για πάρ' τον Τάσο.
19: Έλα, Τάσο μου, καλή πέρα, τι κάνεις?
25: Καλά.
19: Τι θα μας τραγουδήσεις, αγόρι μου?
25: Βάλς.
20: Βάλς, βάλς.
19: Είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε, πάμε.
20: Εσύ μπουκώνει λίγο, πάρ' το από την αρχή. Εσύ, να σου πω,
19: βγάλει την ανοιχτή ακρόαση και να έχεις σήμα, δεν ακούγεσαι καλά, αδερφέ.
12: Θα σε κλείσει.
19: Και φαίνεται ότι έχεις ωραία φωνή.
25: Τώρα.
19: Πάμε.
25: Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ γυρνώ. Όσο σε βλέπω, όσο σε ξεχνώ.
19: Αδερφέ, έχεις τίποτα μέσα σου?
12: Φάνη.
19: Εννοώ πόνο. Μα τι να. Κλείσω να
12: έρθω. Όχι, μη κάνω.
19: Έλα ρε τώρα, πρόεδρε. Δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα να. Άσου τώρα.
20: Έπεσα.
19: Τι έπεσα τώρα,
12: ο άνθρωπος. Σοφία.
19: Λες και έκανα. Ναι, έλα. Σοφάκι.
26: Ναι.
19: Έλα, Σοφάκι μου, καλημέρα.
26: Καλημέρα.
19: Καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
12: Από κουνάβια, από κουνάβια.
19: Ναι, από κουνάβια, Σοφία. Τι. Πω, θα με εκνευρίσει. Κύπνα μου, κάποια. Ναι, τι θα τραγουδήσεις, λέγε.
26: Εγώ να τραγουδήσω ό,τι
19: αυτός θέλω. Αυτός να τραγουδήσει, γεια! Άι στο λύκο!
12: Να πούμε κάπου εδώ ότι ήταν η μαμά ενός ακροατή.
19: Ναι, η μαμά, ναι, εντάξει. Πω, εγώ να τραγουδήσω. πάμε.
20: Εντάξει, μάλλον άλλο έστειλε προφανώς. Κάτσε γιατί δεν απαντάνε τώρα.
19: Ναι, πάμε, παιδιά. Πάμε, παιδιά, πάμε, πάμε. Ναι.
20: Κάτσε να πάρω τον Κώστα λίγο.
19: Ναι, έλα, παιδιά, πάμε. Πάρτε.
0: Έχεις νεύρα σήμερα.
19: Μα δεν μπορώ, ρε φίλε. Θέλω να, να ακούσω να τραγουδάω. Τρώω καθένα με.
20: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ηρέμησε.
19: Ναι.
20: Αναπνοέ.
19: Πάμε, πάμε.
0: Κάτσε, παίρνω
19: νεύρα. Έλα. Ναι. Έλα, παιδιά, πάμε, παιδιά. Πάμε,
20: έλα, Κώστα, είσαι και ενεργό, σε βλέπω.
19: Ναι.
20: Να το, έλα, Κώστα.
19: Παρακαλώ, σε Κώστας, βλέπω.
20: Κώστα. Αυτό ναι. Βλέπω, ενεργό.
19: Έλα, Κώστα, καλημέρα, τι θα μα τραγουδήσει.
1: Τίποτα.
19: Γεια. Επόμενο. Ρε, είσαι βλαμμένη, είσαι κάτι τα καλά.
20: Παιδί μου, μου έστειλε.
19: Μα έχουν πάρει χαμπάρι και σε τέτοιο. Λοιπόν,
20: μου έστειλε.
19: Σημείωσε τον αυτό. Σημείωσε να μην ξαναβγεί ποτέ. Παρακαλώ.
0: Έλα, παίρνω το νέο φέρι, να τελειώνουμε.
19: Ναι, έλα. Το νέο φέρι. Α, σίγουρα θα τα πάει καλά. Πάμε, παιδιά, πάμε, παιδιά. Έχουν στείλει το Σαββάνο τα μηνύματα. Μην παίρνετε στο Viber, βρε ζωντόβολα. Μην παίρνετε. Ναι, έλα. Παρακαλώ. Πέρε φίλε.
0: Σε θέλω ήρεμο, σε θέλω ήρεμο.
19: Πω. Γιατί τώρα
20: θέλει
19: με κάνετε.
20: Ένα συντονισμό,
19: με
20: περίμενε
19: κάνετε.
20: Τώρα.
19: Τι συντονισμό, γιατί είδατε έχουνε... τώρα. Χαλάτε τη ροή, ρε παιδιά. Το βλέπετε, χαλάτε τη ροή, ναι.
0: Ήμουν το τσάτι.
20: Λοιπόν, παίρνω τον Παρασκευά.
19: Πάμε.
0: Έλα, έχω τρίτο κυρίαρχο.
19: Τρίτο κυρίαρχε, πού είσαι.
2: Δεν τρέπεστε λίγο κάθε μέρα να στέλνω μηνύματα και έχετε να με πάρετε τρεις μήνες.
19: Η Μαρία και ο Δημήτρης, δεν εγώ συνέχεια σε ψάχνω. Τι έγινε, πού είσαι τρίτε.
2: Φουνάμε εδώ σε δουλειά!
19: Τι να κάνεις, τι, για ρίξε, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Τέσσερα γονίδι!
19: Ρίχτω να και φύγε.
2: Λοιπόν.
19: Φύγε βασικά χωρίς να το ρίξει, γεια. Επόμενος παρακαλώ.
20: Παρασκευάς.
19: Ναι, Παρασκευά, έλα Παρασκευά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Καψούρα θα σε τραγουδήσω γιατί πρέπει να είσαι καψούρη εσύ πολύ με όλους εκεί δίπλα σου.
19: Ρίχτω αγόρι μου, ρίχτω. Ρίχτω. Έλα, κλείσω να κλείσω. Εντάξει, πάμε. Πάμε.
20: Μα και εσύ τους κλείνεις γρήγορα,
19: δεν είναι αυτό. Τι να πούμε, παιδιά. Εντάξει, αφού πρώτον και σε χλαμάρα. Σε χλαμάρα θα έχετε.
0: Αλεξάνδρα, πρώτον.
19: Πάμε, Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα είναι και ωραία φωνή.
19: Ναι, παρακαλώ.
0: Όταν έλειπες, σου είπαμε τι κάναμε.
19: Τι κάνατε.
0: Τραγουδήσαμε
20: και εμείς.
19: Αλεξάνδρα. Ναι.
20: Και άλλη Αλεξάνδρα.
19: Ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
19: Έλα, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Τι κάνεις.
3: Καλά.
19: Έλα, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Τραγουδήσω Βίση.
19: Πάμε, πάμε. Βγάλτε τα ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
3: Ναι, μισό λεπτό γιατί έχω ακουστικά εμείς στη δουλειά.
0: Βγάλτε, ρε, μπλαμπάκι. Θα προσπαθήσω ότι ενδιαφέρεσαι για λίγο.
19: Κάτσε να ακούσω την κοπέλα, ρε. Σεβάσου λίγο την ακροάτρια. Έλα, ναι, τώρα σε ακούμε καμπάνα, κοπέλα μου. Πάμε, ρίχτω.
3: Ήθελα τόσα να σου πω, τόσα αγαπώ να σου φωνάξω. Αχ, να μπορούσα
19: μια
3: ζωή σε μια στιγμή.
19: Και είναι και στη δουλειά, μπράβο.
20: Γιατί ωραία το λέω.
19: Ναι. Πάμε, πάμε.
3: Και γράψα το σ' αγαπώ στο τζάμι.
19: Μωρή φωνάρα.
3: Και μονιστήδα.
19: Δώσ' το από ψυχή.
3: Κρίσε.
19: Ναι.
3: Έτρεχε α. Το δάκρυ μου ποτάμι.
19: Λευτέρη, όπλησε.
3: Γιατί καρδιά
19: τώρα, στο πικ.
3: Αργήστε.
19: Όχι, Λευτέρη, Λευτέρη.
20: Γιατί δεν ήταν καλή, εμένα μου άρεσε.
19: Ναι, ρε, ήταν και κάτι και σχολές κρύβονται και εκεί έξω και δεν τις έχουν δει. Άμα σε ακούει Panic Records. Πάμε, πάμε.
0: Λοιπόν, παίρνω το ρουβά των τσιγκάνων.
19: Καλά, τώρα θα αρχίσει τώρα, αρχίζει παιδιά το Ισαγλαμάνα τώρα, πάμε. Αρχίζει Ισαγλαμάνα τώρα.
0: Για πάρε σάκι ρουβά των τσιγκάνων.
19: Σάκι ρουβά των τσιγκάνων, πάμε. Ναι. Πω.
0: Έλα,
19: δίνω ένα 0,25% να πάει σε βλαγία. Ναι, παρακαλώ. Έλα, πάμε, παιδιά, βγείτε, να τελειώνουμε. Κλείσω να, άμα τρίσω.
20: Η Γιώτα.
19: Γιώτα.
20: Σάκη.
19: Σάκη, ρουβάς των τσιγκάνων.
20: Γιώτα, Γιώτα.
19: Γιώτα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
19: Καλημέρα, Γιώτα μου, καλημέρα, τι κάνεις.
4: Καλά, μια χαρά.
19: Τι θα μας τι θα μας τραγουδήσεις.
4: Ναι, λέω θα ξανατραγουδήσω τα χαράματα.
19: Θα έχεις ξανατραγουδήσει.
4: Όχι.
19: Ωραία.
20: Τότε γιατί
0: θα ξανατραγουδήσω.
19: Τα τραγούδακες μόνοι σου πριν μας πάρεις.
4: Ναι.
19: Πάμε, ρίχτα.
4: Ωραία. Πριν αρχίσουν τα φώτα ξανά.
19: Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση.
0: Αυτό σε πείραξε εσένα.
19: Η ανοιχτή ακρόαση, φιλανάδα, έχεις ωραία φωνή. Και...
4: τι γιατί γελάτε.
19: Γιατί είναι βλάκα στο δημή. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, φιλανάδα, δεν σε ακούμε.
4: Μα το αμάξι σας.
19: Χαίστηκα! Χαίστηκα! Κάτε με κάτω! Κάτε με κάτω το τραγούδα, μωρή! Άι, στον Νίκο είμαι στα μάξι, εγώ τι φταίω που είσαι στα μάξι. Μα μου το λέτε και μια φυσιολογικότητα, μα είμαι στα μάξι. Χαίστηκα! Κάτε με κάτω το τραγούδα.
20: Περίμενε, παιδί μου, κάνε δεξιά. Κάνε δεξιά, βρεγιώτα μου.
19: Μα είμαι στα μάξι, σαν φυσιολογικό σου. Μπα εγώ να πάρω στα μάξι, μωρή κάποια.
0: Πες το πιο γενικά, ρε.
19: Έλα, εσύ.
20: Μα για τα ρούχα σου, ρε, σιχάνει τώρα.
19: Ρε, παίρνω και λέει στα μάξι, τι να σου κάνω εγώ. Εγώ σου είπα να πάρει τηλέφωνο.
20: Θα νόμιζω ότι θα ακούγεται καλά.
0: Είσαι εδώ, φίλε, ή το κλείσε.
20: Όταν είσαι εδώ.
19: Ναι, κλείσε.
0: Λοιπόν, είναι η Σοφία η ξαδέλφη του Ηρακλή.
19: Έλα, Σοφία.
26: Ναι, γεια σα.
19: Κάνε λίγο στην άκρη και πήρα τη γέφυρα.
0: Άλλη είναι αυτή.
19: Ποιο είναι, ποιο είναι,
0: συγγνώμη. Η Σοφία, είναι ξαδέλφη του
19: Ηρακλή. Εγώ είμαι η Σοφία μου, τι κάνει.
26: Γεια σου, Φάνη.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Τι θα μα τραγουδήσει.
26: Καλημέρα. Πώ είπατε.
19: Τι θα μα τραγουδήσει.
0: Ο ξαδέρφο τη στέλνει ότι είναι πολύ καλή soul funk jazz φωνή.
19: Ναι, τι θα, έχουμε διαγωνισμό τραγουδιού. Θα τραγουδήσει για να κερδίσει δώρο, ναι ή όχι.
20: Μην τον ευρεάσει. Ναι. Τραγούδα κάτι τώρα κι εσύ.
26: Εντάξει, τον ακούω επιθετικό.
19: Δεν είμαι επιθετικό, Σοφάκι μου. Δεν έχουμε
20: ναι, καθόλου.
19: Και συγγνώμη, Σοφάκι, αν είμαι επιθετικό. Μ' αρέσει, Σοφία, με παίρνει άλλη τηλέφωνο και μου λέει μα είμαι στα μαξι, τι θα κάνω. Εσύ γιατί ακούγεσαι καμπάνα.
26: Έχει δίκιο,
19: έχει
20: δίκιο.
19: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Όταν ο άλλο δεν ακούγεται καλά στο ραδιόφωνο είναι ενοχλητικό και για τον ακροατή. Τώρα, δεν είναι, προχωρά, παιδί μου, μην αγχώνεσαι.
26: Λοιπόν,
19: ναι, αλλά άμα αργήσετε, σε πάρει και σε άλλο διάολο όμω. Ναι.
0: Έχει ωραία φωνή, έχει ωραία φωνή.
19: Ωραία, πάμε, ρίχτω.
26: Love is bad. Oh. Love is bad. Oh. For a moment, there it goes. Turn around, next thing you know.
19: Σοφάκι.
26: Love is bad. Oh my god.
19: Oh my god, δεν λες τίποτα, Σοφάκι. Δώρο, Σοφία! Δώρο! Μπράβο, Σοφία! ωραία, ωραία φωνή, ωραία φωνή, ωραία. Μπράβο, Σοφάκη, μπράβο.
0: Λογάρα από season 10.
26: Ρόλ. Να είσαι
19: τον Ηρακλή που με προωθεί και με μανατζάρι. Δεν θα σε προωθήσει και προς τα δω, Θεό, Ηρακλή, σου πω εγώ.
0: Σαν αδερφός είναι, έχεις τι λες.
19: Λοιπόν, πάμε άλλον, παρακαλώ.
20: Περίμενε λίγο. Γιώτα έχεις κάνει στην άκρη.
19: Ναι.
20: Την ευρία μέλη. Έλα, Ρίγκο.
26: Έχω βάλει αλάρμ μπροστά σε ένα συνεχείο και είμαι έτοιμη.
19: Τώρα ακούγεσαι κομπλέ. Πάμε. Πάμε. Πάμε και τώρα.
26: Πριν να κλείσεις τα φώτα ξανά και μ' αφήσεις να σβήνω αργά, χάραξέ μου βαθιά στην καρδιά έναν ήλιο και δύο φτερά. Να έχω κάπου να κοιτάω.
19: Κοίτα εδώ, Σοφία! Ρε εσύ ηλίθια! Έκανε στην άκρη για να τραγουδήσει. Βρε μπεκατσόνι! Βρε κακοφωνίξ! Μου τρως και ραδιοφωνικό χρόνο! Πήγαινε κανένα καρκάρε, ρε με σατζίκι!
20: Ήσουν λίγο υπερβολικό.
19: Πω, τι ήταν αυτό, ρε! Τι καρακάξα ήταν αυτή, ρε! Τι κοκόρι, ρε! Στο λύκο.
0: Προσπάθησε.
20: Ναι, εσύ.
19: Οχοχοχο.
20: Λοιπόν, τώρα παίρνω το Γιάννη που είναι έξω από το αμάξι και περιμένει για να τραγουδήσει.
19: Δεν δίνω τίποτα, ρε. Η άλλη που είχε φωνή το πήρε.
20: Έλα, Γιάννη, είναι έξω από το αμάξι.
26: Παρακαλώ.
19: Έλα, φίλε, καλημέρα.
26: Καλημέρα, ποιο είναι.
19: Αυτό ένα μηδέν. Ποιο είναι, Λαμπρόπουλο, θα κουνάβει. Γιατί θα τραγουδήσει.
26: Έλα, ρε φανάρα.
19: Έλα, τι θα μα τραγουδήσει, αγόρι μου.
26: Εγώ θα πω ένα ωραίο τραγούδι επίκαιρο.
19: Α, ωραία. Ωραία, πάμε.
26: Real estate, φέρτο. Σα ημιτούνα, φέρτο. Χρυσό ρολόγιαλι designer, σου λέω, φέρτο.
19: Φύγε, ρε πλακά.
0: Λέω, πάρτο, φέρτο. Κι σκαγκού, φέρτο.
19: Πάμε. Ναι. Τι λέει, από κάτω πάνε. Πάμε, παιδιά, μη με τρελαίνετε. Πάμε. Πάμε.
0: Ναι, Φάνη, όταν έλειπες τραγουδήσαμε. Η Μαρία, ποιο τραγουδήσεις εσύ.
20: Ναι. Εγώ τραγούδισα το Paradise City.
19: Άκουρε η άλλη, τώρα μου έφαγε το χρόνο, τώρα δεν πρέπει να μου.
0: Και εγώ τραγούδισα το Impossible.
19: Καλά, καξόν να πούμε.
20: Τον είσαι ακούς τον Δημήτρη να τραγουδάει.
19: Ο Δημήτρης Ρωμαρή φωνή. Πάμε.
0: Έχουμε τον Γιάννη.
20: Φώτη.
19: Ναι, Φώτη.
20: Φώτης.
19: Γιάννης, Φώτης.
20: Φώτης.
26: Γιάννης.
19: Έλα, Γιάννα μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις
26: ακόμα. Καλημέρα σας. Θα τραγουδήσουμε Βασίλη Καρά.
19: Πάμε.
26: Ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Έτσι ξάφνει.
19: Πάμε με
20: ψυχή.
19: Φώτη. Φώτη.
26: Έλα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, φωτάρα μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
26: Είμαι σκούμπρια, μπορώ.
19: Όχι, γεια, όχι, γεια.
20: Όχι, δεν θέλω.
19: Παιδιά, δεν θέλω ραπ, όχι, δεν θέλω φαν. Επόμενο, παρακαλώ.
20: Πάμε άλλου δύο.
19: Πάμε. Σα χλαμάρε, θες να τραγουδήσει μη σκούμπρια. Δεν τραγουδιούνται μη σκούμπρια, παιδιά. Πάμε, παρακαλώ. Πάμε, σοβαρευτείτε. Έχουμε δώσει τρία δώρα όσοι ήταν σοβαροί. Όταν είναι σοβαροί. Δύο. Σοβαροί. Όταν παίρνετε για καπλάντα δεν θα έχει κλείσιμο.
20: Έλα, Αλέξανδρος. Πάμε.
19: Αλέξανδρε. Ναι.
26: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
19: Καλημέρα,
0: Αλέξανδρε.
19: Καλημέρα. Τι θες.
26: Καλημέρα. Από ξύπνησα 5 το πρωί.
19: Πες ό,τι θες.
26: Πες το όνειρό μου. Είδα πως πάντα ζητούσες. Όταν εσύ. Στη Σαλονίκη τραγουδούν.
19: Δόξα πατρί, Λευτέρη. Όχι, ρε, βρέψε την καραμπίνα. Τι βλάκα από το Λευτέρη. Ρε, Λευτέρη, βρέψε την όπλα. Όχι αυτό. Λευτέρη. Όχι αυτό. Αυτό. Εκτελεστικό πρόσωπο. Έχουμε ένα τελευταίο πάμε.
0: Έχουμε τον Νίκο.
26: Μακουτέ.
19: Έλα, Νίκολα, μου ακούμε. Καλημέρα, δεν μα τα ρωτήσει.
1: Καλημέρα. Το καλύτερο Νίκο κομμάτι.
19: Πα για βλακία, είμαι σίγουρο, αδερφέ. Δεν θα σε αφήσω, για κλείσω να.
0: Έλα,
19: όχι, όχι, άντε πάρτε άλλους δύο, γιατί ήθελα να κόψω τη χαρά στο στόμα. Το ήξερα, πάμε. Μα τον βλέπει όταν παίρνει ο άλλο ο πιτσιρικά και γελάει. Σα μυρίζω, ρε κουνάβια. Σα μυρίζω από μακριά. Αν δεν γέλαγε, θα το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε, πάμε άλλου δύο. Πάμε.
20: Παίρνω τον Τάσο.
19: Έλα, Βίκτορα.
20: Τάσο, με ακού, καλή.
19: Ναι, ναι. Δεν είπα ότι δεν τραγουδώ για τα ημιχλούμπια. Όσοι τραγουδάν. Βίκτορα, άμα έρθω και σου κάνω ένα hydro deep στα
20: φτιάχνω. Έλα, έχει τον Τάσο.
19: Τάσο, ναι.
1: Όρτσα η κάρα, γάμισε τη.
0: Απαρέ!
20: Τάσο!
0: Πόπο!
19: Που έχει γίνει η κομπή εδώ πέρα.
0: Πόπο!
19: Ναι.
0: Μπράβο.
19: Ναι. Πάμε με άλλη μπάρσαλο.
0: Έχουμε τον Χρήστο.
19: Χρήστο, έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Χρήστο μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Eurovision, Eurovision.
19: Πάμε, ρίχτω, αγόρι μου.
5: Ο σπίσαν πιχαμπιουτά μου του λεβίλ κιν λαϊκίν μη τεθούν τε φως για διτά κουσάω τλί κιν χαϊτίν ο σάτ μου τπαλαμάν α σαν σου τπαλαβάν ότ νίκουμα μου τια γκυλμά σαότ.
0: Είναι η φετινή συμμετοχή της
5: Φιλανδίας.
19: Τα φιλανδικά που τα ξέρεις, τα άμαθες για να τραγουδήσεις εδώ πέρα.
5: Εννοείται.
19: Σοβαρά, δώρο για την προσπάθεια. Για την προσπάθεια, δώρο. Είσαι κακόφωνος, αλλά δώρο για την προσπάθεια που έκατσε και έμαθα τα λόγια.
0: Να πάρει δώρο αυτός και η άλλη να πέσει κάτω.
19: Να πέσει κάτω, πάμε.
6: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι άδω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών,

0: 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 ευρώ το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: 168.568 ευρώ.
4: Τι, ποιος?
3: Θα κοστίσει η ελληνική συμμετοχή.
4: Πόσο ξάμεσο, γιατί...
3: 168.000...
5: Πολύ ευγενικό.
4: Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούς κανένα μέρα μόνος του, κανένα στον δρόμο και θα δείτε και λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις.
3: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
4: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ισοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
4: Λοιπόν, Μαράκι, είσαι έτοιμη?
7: Είμαι πανέτοιμη. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να πείτε αντίο στα dating applications, όλοι εσείς που τα χρησιμοποιείτε, και να δοκιμάσετε το νέο trend του TikTok. Sit at the bar. September, October, May, June, ό,τι μήνα έχουμε.
3: Sit at the bar.
7: Mm-hmm. Ναι, τι σου κάνει αυτό, sit at the bar. Να. Λοιπόν, λέει το trend αυτό του TikTok ότι πρέπει να κλείσετε όλα τα applications και να πάρετε μέρος σε αυτό το challenge. Τι κάνεις? Αφού κλείνεις τα application, βγαίνεις έξω και κάθεσαι σε ένα μπαρ ή σε καφέ που σου ταιριάζει, όπου θες εσύ, το επιλέγεις, απολαμβάνεις το ποτό σου και αφήνεις χώρο για πραγματικές γνωριμίες. Έχουν γυρίσει πίσω στο old school στυλ.
4: Η πραγματική. Πω, ρε φίλε, ξέρεις
7: τι έγινε.
3: Πω, δεν ξέρεις.
7: Τι δεν έγινε.
4: Πω, δεν πήγα να πάρω τέτοιο.
7: Ό, τι πάθαμε. Τι πάθαμε.
4: Λοιπόν, πάμε, ναι. Συγγνώμη.
7: Λοιπόν, βαθιές αναπνοές.
3: Εγώ.
7: Θα βοηθήσει.
4: Ναι, ναι, θα έχει έρθει εγώ.
7: Για πάρε.
4: Πάρε, ναι.
7: Λοιπόν, τα βήματα για το σωστό sit at the bar May. Γιατί είμαστε στο μήνα Μάιο τώρα, οπότε ανάλογα το μήνα το αλλάζετε.
3: Α, είναι διαφορετικό ανάλογα το μήνα.
7: Εντάξει, άμα είναι. Όχι, δεν είναι διαφορετικό, είναι τα ίδια. Απλά είναι έτσι έχουν ονομάσει το trend, ρε παιδί μου. Δεν θα σου πω εγώ, ή τα Σεπτέμβρη και θα είμαστε στον Ιούνιο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, βρίσκεις το στέκι σου. Δεν έχει σημασία αν είναι τύπου κλασικό κοκτέιλ μπαρ, αν είναι καφέ, αν είναι χαλαρό μαγαζάκι, όποιο θέλεις εσύ. Το βασικό είναι να νιώθεις άνετα, να σου αρέσει ο χώρος και να έχει σβήσει τα applications. Αυτό ισχύει σε όλα. Κρατάς μικρές προσδοκίες, γιατί έχουμε πει ότι οι προσδοκίες φέρουν την απογοήτευση, οπότε πολύ μικρές προσδοκίες και δεν χρειάζεται, δηλαδή, αν γνωρίσεις κάποιον, απαραίτητα να φύγεις με έχοντας κάνει συμφωνία για ραντεβού ή να κλείσεις το κινητό. Να φύγεις με το τηλέφωνο.
3: Μαρία, αυτό είναι μια χαζομάρα όμως. Αυτό θέλω να σου.
7: Έχει γίνει τρέτσο TikTok. Τι να κάνω εγώ.
3: Γιατί με τα, τουλάχιστον με τα apps. Κάνω δεξιά, ματσάρο, δεν ματσάρο.
7: Όχι,
3: υπάρχει
7: Δημήτρη
3: μια κίνηση.
7: Μου.
3: Τώρα θα πάω εκεί πέρα στο κλαμπ, στο μπαρ και θα πάω να κάτσω απλώς.
7: Είναι παλιό καλό, κλασικό. Δηλαδή, παλιά έτσι γινόταν, το έχεις προλάβει εσύ?
3: Δεν το έχω προλάβει, όχι.
7: Γι' αυτό.
3: Δηλαδή παλιά, πάω μόνος μου στο μπαρ, πάω μόνος μου στην καφετέρια, πίνω τον καφέ μου και κοιτάζω τα κορίτσια και λέω γεια σου, κορίτσια.
7: Άμα δεν πες του που το έχεις προλάβει εσύ, ρε Φάνη.
4: Δεν το έχω προλάβει.
7: Το κλασικό, δεν υπήρχαν τα dating applications.
4: Και δυσκολευόμασταν να βρούμε κοπέλα, ισχύει αυτό.
7: Εντάξει, δυσκολευόσουν, αλλά είχε άλλη μαγεία, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
3: Πάω στα μπαρ και κάθομαι
7: έβγαινες ή με τους φίλους σου, έβλεπες μια κοπέλα που σου άρεσε, κάποιον άντρα τέλος πάντων.
4: Λέβαια, εντάξει,
7: και υπήρχε αυτό το φλερτ.
4: Μαγεία, ξεμαγεία. Εντάξει, τώρα θέλω να σου πω, τώρα, μην παπουδιάζουμε κι εμείς. Επειδή δεν έχω προλάβει τη νέα φάση, τώρα δεν ξέρω τι μαγεία.
7: Η Gen Z γενιά έχει κάνει flashback. Και πάει
3: Gen Z,
7: πίσω.
3: Πάει Gen Z. Gen Z γέρασε. Η Gen Α είναι τώρα.
7: Σιγά, παιδιά, πώς γυρνάτε έτσι τις γενιές?
4: Ναι.
3: Gen Α.
4: Ναι, Gen Alpha.
7: Gen Alpha.
4: Δεν
7: ωραία.
4: Ξέρω, δεν ξέρω, έχω χάσει το. Μαρία, γι' αυτό σου είχα να πει. Εγώ δεν θέλω να μιλάω και με νέα παιδιά.
7: Γιατί δεν θα μιλάω.
4: Γι' αυτό του κλείνω και από 25 και κάτω. Δεν ξέρει τι γίνεται. Το έχω πάρει αποφάσει μέσα μου. Δεν μπορώ να ταυτιστώ, ρε παιδί μου. Δεν το λέω σαν. Πόσο. Θα γίνω εκείνο ο κολόγυρο που σκάγε μπάλε. Δηλαδή, εγώ έχω βγάλει από τη ζωή μου κάθε τι που είναι 25χρονο.
7: Αλήθεια.
4: Τίποτα. Και με χαιρετάνε στον δρόμο κουτουλιά στα μούτρα κατευθείαν.
7: Δεν πρέπει να ενημερώνεσαι γιατί θα μεγαλώσουν και τα παιδιά σου. Είσαι μέσα στα πράγματα, ρε
4: συγγνώμη. Δεν με τα παιδιά μεγαλώσουν κάνει ζωή του. 25 χρονών θα.
7: Δεν θε να ξέρει τι γίνεται.
4: Όχι.
7: Θε να σε πίσω, δηλαδή, να μην βλέπει τα trends, τίποτα.
4: Όχι. Και πιο πίσω γίνεται. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Ακούω ηλικία 25 και ειδικά για αγόρια, 25 και κάτω, σαν να είναι τέτοιο, αόρατη. Δεν μπορώ.
7: Δεν βλέπει τίποτα.
4: Θα εκνευριστώ, δεν μπορώ. Ενώ ενό 30-40 τη βλακία μπορώ να την τυλάρω. Είμαστε πολύ μακριά, ρε. Είμαστε πολύ μακριά. Δεν μπορεί να.
7: Καλά και εσύ τώρα, δεν είμαστε και τόσο μακριά. Εδώ πέρα βλέπει 60 χρονών και 65 και πάνε εκεί είναι μέσα στα πράγματα. Είναι τι θέλουμε, Φάνη.
4: Παιδιά, δεν ξέρετε τι θέλετε, Μαρία. Εγώ είμαι τη προάλλε και έρχεται μία γυναίκα η οποία είχαμε γνωριστεί. Και είναι 60-65 χρονών. Και λέω, δεν τη θυμόμουν. Και λέω, γεια σα, τι κάνετε. Μου λέει, δεν το πιστεύω. Μου μιλήσατε στο πληθυντικό. Ναι. Ναι, σου μίλησα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι.
7: Τη μίλησε επειδή δεν τη θυμόσουνα.
4: Όχι, είπε την ακριά! Γι' αυτό! Τη μίλησα.
3: Αποσεβασμό, ρε.
4: Αποσεβασμό. Εντάξει, τι γίνεται.
7: Εντάξει, φάνηκε 42 ή 65 ήταν.
4: Ακούστε να δείτε κάτι. Εγώ το παθαίνω και εγώ στον δρόμο. Άμα πετύχω κάποιο μικρό και μου πει γεια σα, κύριε Φάνη.
7: Ναι.
4: Από τη μία νευριάζω γιατί μου μιλάει στο πληθυντικό, από την άλλη μου μιλήσει στον ενικό, πάλι θα νευριάσω. Δηλαδή είμαστε σε αυτή την ηλικία που πλέον γι' αυτό λέω: νευριάζω, ό,τι και να μου πει. Αν μου πει γεια σα, κύριε Φάνη, θα πω: δεν είναι δυνατόν. Γυρνώ και λέω: καλά, τόσο μεγάλο είμαι. Στεναχωριέμαι μέσα μου. Αν γυρίσω 18 και μου πει: Φάνη που είσαι, μέσα μου θα πω: κάτσε ρε μάγκα που γίναμε και τέτοιο. Γι' αυτό σου λέω:
7: δεν
4: θέλω να μιλάω σε κανέναν.
7: Είσαι ρε παιδί μου σε μια παρέα.
4: Δεν θέλω
7: να
4: μιλάω. Δεν έχω παρέες.
7: Περίμενε, μωρέ και εσύ. Κάτσε μόνο σου.
4: Ναι, δεν θέλω παρέες.
7: Λοιπόν, και μέσα σε αυτή την παρέα υπάρχει και ένα άτομο 65 χρονών.
4: Μαρία,
7: και σε συστήνω, θα το μιλήσει το πληθυντικό.
4: Ξεκινάμε το βασική διαφορά. Όταν έχει δύο παιδιά, δεν μπορεί να έχει και παρέες. Θυμήσου το αυτό. Όταν έχει δύο παιδιά, όσοι έχουν αυτό, εμεί λέει πώ θα προλαβαίνει όλα. Αδερφέ, δεν τα προλαβαίνω. Απλά έχει δουλειά και παιδιά, τίποτα άλλο. Δεν προλαβαίνει κάτι άλλο. Οπότε μην μου σκοτίζει και τον έρωτα. Πώ θα προλαβαίνει, αποκόπτει από τη ζωή σου κάθε τι άλλο. Κάτι φίλε, κάτι μπύρε, κάτι περούκε, κάτι αυτά. Όλα δρόμο, πούλο, μακριά. Αυτό είναι γενικά.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Ξεκινάνε σχολείο. Η μικρή έχει ξεκινήσει σχολείο. Θα ξεκινήσει δηλαδή μετά πρέπει πάλι να ανοίξει λίγο τον κύκλο σου.
4: Τι να ανοίξει τον κύκλο μου.
7: Δεν θα τον ανοίξει τον κύκλο σου. Τα παιδιά θα πάνε σχολείο, θα έχει χρόνο.
4: Τι θα χρόνο.
7: Φάνη σε 2-3 χρόνια μάξιμουμ θα έχει χρόνο. Και εσύ και εγώ και ο Ιωσήμας.
4: Όταν πάει το παιδί σχολείο έχεις πιο πολλά. Ποιος θα διαβάζει τα παιδιά.
7: Εντάξει, θα τα διαβάζει τα παιδιά μετά.
4: Μετά τι. Μαράκι. Αχ, μαράκι.
7: Ξέρεις τι, τα έχει δει πολύ μαύρα, ρε παιδί μου όλα.
4: Εντάξει. Καθόλου. Μάθε
7: παιδί μου, περίμενε. Βγαίνει ένα Σάββατο βράδυ.
4: Ναι, ωραία, βγήκα.
7: Λοιπόν, μπορεί να το οργανώσει. Με κάποια άτομα.
4: Ναι.
7: Δηλαδή με φίλους.
4: Ναι,
7: εκεί που θα βγεις, δεν θα βγεις μόνος.
3: Άσο να λέμε, γιατί φαγητό δεν πηγαίνεις με φίλους.
4: Ρε, εντάξει, ναι, αλλά.
7: Α, τότε τι λες.
4: Άρα ένα φαγητό με φίλους το μήνα θεωρείται ότι έχω
3: κοινό. Εξοδός, όχι.
4: Εντάξει, ναι.
7: Εντάξει, εσύ τι θέλεις τώρα να χτυπιέσαι στα κλαμπ και σε όλα αυτά.
4: Εντάξει, ρε, εσύ τώρα, παιδιά, τώρα η Μαρία τώρα δεν ξέρει τώρα τι γίνεται. Η Μαρία τώρα δεν μπορεί να μιλήσουμε. Καταρχήν έχει ένα. Πρώτον έχει ένα και δεύτερον δεν. Το ένα, άστο δεν είναι. Έλα, προχώρα.
7: Είναι ρε, παιδί μου τώρα, αλλά εγώ αυτό που θέλω. Να πω.
4: Ναι.
7: Είναι. Είτε έχει ένα, δύο, καλά, δύο χειρότερο, τρία περισσότερο, είναι περισσότερο.
4: Μπερδεύεστε. Καρατρίβλα καθάνω. Είδε που είσαστε πραγματικά αμόρφωτοι και για φάπε όλοι.
3: Πάρτα.
4: Λέει, αφού είναι τόσο χάλια ρε φάνε, γιατί έκανε παιδιά. Είπε κανένα ότι είναι χάλια. Αυτό είναι μια δικιά σου λέξη. Εγώ δεν εκτευρίζομαι με τα παιδιά. Εγώ εκτευρίζομαι με τη Μαρία που βγαίνει και λέει δημόσια και με όλου αυτού που είναι ευτυχισμένοι και λέει είναι τέτοιο. Θέλω να σου πω ότι δεν έχει να κάνει τέτοιο. Και στα παπάρια μου αν έχει παιδιά και τα προλαβαίνει. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Δεν τη ρώτησα καταρχήν.
7: Α, ορίστε, είδε έχει και τα προλαβαίνει. Δεν
3: είναι ο κρατή μα χρόνια.
4: Ναι. Χαίστηκα. Λοιπόν, αν έχει δύο παιδιά, δεν σου ρώτησα την άποψή σου. Δηλαδή και θέλω να το καταλάβει πολύ καλά αυτό. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου.
7: Πώ τα προλαβαίνει,
4: θυμίσου το. Για μένα είσαι ένα κόκο κόνη. Δεν υπάρχει τίποτα. Αύριο πεθαίνει και δεν σε ξέρω καν. Δεν κλαίω καν. Πραγματικά. Έχεις το μνήμα και δεν ξέρω καν πού είναι το μνήμα σου. Δεν σε ξέρω καθόλου. Και μάλλον εγώ και χιλιάδες άλλοι. Πραγματικά δεν θα σε κλάψει κανένας. Είσαι ένα τίποτα. Λοιπόν, πάρ' το αυτό. Τελειώνει με το φίλο το Θάνο.
7: Λοιπόν,
3: πάρ' το για να δεις πώς είναι.
7: Πάρ' το, Θάνο.
4: Δεν είπα ότι είναι χάλια. Η Μαρία μεταφράζει αυτό που λέω εγώ ότι είναι χάλια.
7: Εγώ δεν είπα για το χάλια.
4: Ναι.
7: Είπα ότι μπορείς. Και να το λέει και ο Θάνος και όλος ότι έχει δύο παιδιά και μπορεί.
3: Μην λες για τώρα για το Θάνο.
7: Ναι, μην το λέω για το Θάνο.
4: Και δεν έχει διαβάσει άλλα 3.000 μηνύματα τα οποία λένε Φάνη, έχεις δίκιο. Εντάξει, προχώρα.
7: Λοιπόν, εγώ αυτό που είπα, παιδιά, και έλεγα και εξηγούσα και στο Δημήτρη, είναι ότι παλιά βγαίναμε σε ένα μπαρ κάπου και υπήρχε αυτό το φλερτ. Απλά το θέμα ποιο ήταν που δυσκόλευε τους άντρες? Ότι οι γυναίκες θέλουν λίγο έτσι έξυπνο φλερτ, ρε παιδί μου.
3: Καλά, για να τα πρόλαβα και εγώ στα κλαμπ.
7: Αυτό, τότε το έχεις προλάβει.
3: Ναι, απλώς έτσι πως το παρουσίασες, νομίζω ότι πάμε μόνοι μας σε μπαρ και ψάχνουμε κοπέλα, όχι με παρέες, μπαράκια και τέτοια.
7: Όχι, μπορείς να πας και με φίλο ή φίλη, μπορεί να πας και με... Καλά, εσύ δεν έχεις πάει για καφέ ποτέ μόνος σου?
3: Μόνος μου να πάω για καφέ?
7: Δεν έχεις πάει ποτέ, δηλαδή, για
4: έτσι,
7: καφέ μόνος σου?
4: Επίσης θα αφήνω, έτσι τώρα πάμε 2-3 λεπτά αρλούμπα, πάμε. 3-2 να δώστε.
7: Συγγνώμη, Ρησιφάνη, εσύ δεν έχεις πάει. Άψε
3: μετά, εσύ με το χάνω τώρα, θα τα ξεσπάς πάνω μάνα.
4: Εσύ έχεις δίκιο που είσαι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι από τη μία η οποία βγαίνει η Μαρία και λέει mainstream βλακίες, τις οποίες δεν πιστεύει η ίδια. Και
7: είσαι καλά, εγώ έχω πάει.
4: Και δίπλα είναι ο Μπουλίνης, ο οποίος είναι 20 χρόνια μικρότερος και δείχνει μια ψεύτικη, ένα ψεύτικο ενδιαφέρον. Ότι τύπου Μαρία, ναι, για παίζουν. Ρε βλάκα, εσένα τι σε ενδιαφέρουν? Οι κουβέντες για παιδιά σκυλιά, κάτι τι σε ενδιαφέρουν? Και κάθεσαι και κοιτάς την Ένες Λίκη και λες, ναι, Μαρία, πες μου, χέστηκες, ψεύτης είσαι. Και λες, α, ναι, Μαρία, έχεις δίκιο, τα με τα παιδιά έτσι είναι. Ψεύτικη, πώς το λένε, τέτοιο.
3: Για φλερτ μιλήσαμε.
4: Και άλλοι από δίπλα, ψεύτικες συμβουλές στον κόσμο, ο άλλος ψεύτικο ενδιαφέρον και βγαίνει και ο Θάνος και μας λέει. Μην πω κανένα κουβέντα. Ρε άντε μου στο διάολο μαζί.
7: Δεν λέγαμε για παιδιά.
4: Αλλά αυτά θέλετε. Ωραία, πάμε. Ψεύτικο ενδιαφέρον και ψεύτικα τέτοιο. Συμβουλές για παιδιά, Μαρία Ένες. Λυπάμαι. Δεν μπορείς να βγεις με φωτιά. Όχι, μωρή, κάποια δεν μπορείς να βγεις. Προχωρά.
7: Φάνη, δεν λέγαμε για παιδιά, λέγαμε για το φλερτ τώρα. Εσύ δεν έχεις πάει για μπάνιο μόνος σου?
4: Όχι, δεν με απαντάω εγώ. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη.
7: Δεν έχεις πάει για καφέ?
4: Μίλαμε με τον Δημήτρη που ξέρει από παιδιά και οικογένειες.
3: Μα δεν λέγαμε για παιδιά.
7: Έχει μείνει στο Θάνο. Ρε Θάνο, τι μας έκανες τώρα?
4: Ναι. Μιλήστε με. Ας μιλήσουμε. Τι να δώσω, δηλαδή αυτά ακούω κάθε μέρα. Αυτοί οι δύο, γι' αυτό του έχω εδώ πέρα. Αυτοί οι δύο είναι αυτό που ανοίξει τηλεόραση και ακούς. Πάνε σε κάνουν τρελό. Βγαίνει έξω και βλέπει τέλειες ζωές. Α, για πες μου, ναι, έχεις χρόνο. Βέβαια, ναι.
7: Αυτό είπαμε.
4: Μπορείς να βρεις για να φίλες.
7: Άλλα λέμε.
4: Όποιος έχει δύναμη τα καταφέρνει όλα. Βρειάζει το διάλογο από εδώ.
7: Τι ώρα έχει εγώ?
4: Ναι, πάμε.
7: Τι ώρα έχει
3: εγώ? Τι ώρα θα
4: κάθε και τα ακούει ο άλλος που έχει οικογένεια, παιδιά. Λέει, μα το ποθάνος, λέει.
7: Μα το ποθάνος.
4: Είμαι 40 χρόνια με τη γυναίκα μου κάθε μέρα σεξ. Μπράβο, μαλακά. Να σου πω κάτι. Ό,τι τις μαγκές σας θα ανοίγετε και θα τις λέτε στο Instagram σας. Όχι εδώ πέρα. Εδώ θα τρώτε πετσόκομα.
7: Είχα μια κουβέντα.
4: Άκου, βγαίνει. Είναι σαν κάτι τέτοιο. Οι τύποι οι οποίοι βγάζουν αγκαλιά με τη γυναίκα τους φωτογραφίες στο Instagram και μετά από δύο μήνες χωρίζουν. Αυτή είναι. Άμα τους παρατηρήσετε, όλα αυτά τα ζευγάρια που είναι μαζί έτσι και σε σφίγγουν χίλια και αυτό και η ζωή είναι υπέροχη, αχ, και τα παιδιά μας, αυτοί μετά από έξι μήνες χωρίσανε. Άσε ρε τώρα.
3: Για πες σας, Μαρία, και τον κύκλο σου κάτι
7: τώρα αυτό,
4: και σταματήστε, την ανάγκη να δείχνετε στον κόσμο ότι όλα είναι τέλεια και ότι περνάτε καλά.
7: Ποιος μόνο το δείχνει αυτό, να μην λέμε γιατί γίνεται.
4: Ναι.
7: Εγώ προχθές είχα μια κουβέντα 13 χρόνια με δύο παιδιά και έχουν καταπληκτική ερωτική ζωή.
4: Συγχαρητήρια, να τους βάλουμε σε γυάλα, να τους βαλσαμώσουμε.
7: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιο Θάνος, δηλαδή τυχαία, το έστειλε τώρα αυτό.
4: Ναι. Μπράβο, μπράβο.
7: Στέλνουν και άλλοι, δεν είπαμε ότι είναι όλα ρόδινα, αλλά τι μου πει, ρε Σιφάνη.
4: Τρομερή γνώμη σου, Μαρία, τώρα. Επειδή
3: το κάνει, δεν είναι
4: αυτό. Να τους κι άλλους, δίπλα, να τους κι άλλους. Επιπαντός επιστητού, ρε, ο άλλος. 30 χρονών. Πραγματικά, επιπαντός. Να μπω κι εγώ στην κουβέντα. Α, τι γίνεται. Είναι λίγο ανοιχτά. Ας μπω κι εγώ στην κουβέντα. Μαλακίες λέμε, να πω κι εγώ μια μαλακία.
3: Ναι, αφού μαλακίες λέμε.
4: Πάμε, ναι.
3: Να μπω κι εγώ.
4: Ναι. Ωραία.
7: Τι θες να πεις, Δημήτρη?
4: Ναι.
3: Τώρα το ξέχασα.
4: Ναι.
7: Να σου πω κάτι, πώς θα συζητήσουμε που είσαι έξω φρενών?
4: Κάντε λάθος, παιδιά. Εξ αρχής δεν έχω πει εγώ εδώ πέρα ότι είμαι για να συζητήσουμε. Εσείς μπαίνετε συζήτηση μαζί μου. Εγώ είπα ποτέ δεν θέλω να κάνουμε συζήτηση εδώ πέρα. Ποτέ δεν είπα ότι θέλω να κάνουμε συζήτηση. Με καθόλου. Δεν θέλω να μιλάμε.
3: Μα είστε ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν
7: γίνεται.
4: Δεν κοιτάζω. Δεν λέει ο καθένα την πλακία του καφέ μου. Δεν είπα εγώ ποτέ, παιδιά, α, ελάτε να συζητήσουμε το ραδιόφωνο. Μπερδεύεστε. Πάμε σε παιχνίδι. Δημήτρη, μίλα, κάθε και εσύ κάτι. Κάθε σε 6 χρόνια εδώ πέρα τον έχει κανένα νερό. Από το ξύζυμο, κάνε! Σε λίγο θα κάνεις, θα βάλεις περουκίνη και στα λαμπάρια σου απάνω. Τι είναι αυτός, ρε! Κάνε, πες κάτι, κάνε!
7: Κάτσε κάτω, ρε παιδάκι.
4: Τελείωσε και νομίζω και δεν έχει να πει ο Δημήτρης. Μπούκος, πες, ρε, κάτι άλλο, ξέρω την Eurovision, ρε!
3: Έχει σοβαρό θέμα.
4: Έλα τώρα.
3: Έχει σοβαρό πράγμα, κοιτάξτε. Λοιπόν, βάλε κάτι στο στόμα σου.
7: Πού πάει, καλέ, πού πάει?
3: Πάρ' τα βουνά.
7: Έρχομαι, λέει.
5: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Green. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Καφές Espresso Lord 10 κάψουλες τώρα μόνο 2,39 και 20 κάψουλες μόνο 4,59. Μην το χάσεις.
11: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
12: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
11: Ναι, κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί. Θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή. Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.2.
0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές δυσοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
15: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους πόνους, παιδιά, και πώς μπορούμε να λύσουμε έναν πόνο, όχι με χάπια, γιατί πρέπει να φτάσει στο προχώρητο για να πάμε σε χάπια, με το συνέστημα που κουβαλάμε και κρύβεται πίσω από αυτό τον πόνο. Χάρτη συναισθηματικού πόνου στο σώμα μας, λοιπόν.
16: Ναι,
15: δηλαδή, έχετε θέμα με το κεφάλι σας, έχετε πονοκεφάλου συνέχεια. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία επίκριση του εαυτού σας, τελειομανία και αντίσταση στη ροή. Αν τα λύσετε αυτά, θα φύγει και ο πόνος. Λαιμός. Εγώ πολλές φορές, παιδιά, βράχνιαζα.
16: Τι λέτε, παιδιά.
15: Ναι,
17: έτσι ξαφνικά.
15: Βράχνιαζα. Με το που αρρώστηνα λιγάκι από μία ίωση, με χτύπαγε στο λαιμό. Κατευθείαν έκλεινε ο λαιμός μου.
16: Κάποιος πρέπει να σε χτυπήσει, ναι.
15: Σταμάτα, μωρέ και εσύ. Συγκράτηση συναισθημάτων, ακαμψία και πείσμα. Ναι. Αν δουλέψετε αυτά, δεν θα το αντιμετωπίζετε το πρόβλημα στο λαιμό.
16: Ναι.
15: Σας πονάει ο αγκώνας σας. Δυσκολία με νέες εμπειρίες, αντίσταση στην αλλαγή και πείσμα. Για δείτε, μήπως αντιστέκεστε σε κάτι. Mm. Χέρι, καρπός, αυτές τις τενοντίτιδες όλες που πάσχουν οι περισσότεροι.
16: Ας στέλνει ένα μήνυμα φίλος ο Ρομπέρτο και έχει δίκιο. Το καταλαβαίνω γιατί τόσο λες σαν τρίτος. Λέει, μα δεν μπορεί λέει, να ανοίγω το ραδιόφωνο και να ακούω για χάρτη συναισθημάτων. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι αυτό. Δηλαδή, Ρομπέρτο, τι ωραία. Είδες, άμα περιγράψει κάτι, το έκανα εικόνα. Ανοίγει τώρα κάποιο άλλο τώρα αυτή τη στιγμή. Εσύ τα λες σοβαρά και ακούς χάρτη συναισθημάτων.
15: Χάρτη συναισθηματικού πόνου, βέβαια.
16: Ναι,
15: ναι, γιατί είναι ειδικά, αυτό κακό.
16: Ναι, όχι, αυτό είναι κακό είναι γάμο.
15: Γιατί ρε Σιφάνη είναι κακό,
16: παιδιά,
15: δηλαδή.
16: Εμένα είμαι σε μια φάση ζωή μου που προσπαθώ να είμαι open-minded, πώς διάλογο λέγεται. Αυτό δεν θέλατε. Συμπερίληψη και να τα ίδια όλα. Πάμε να το παίξουμε έτσι.
15: Λοιπόν. Ρε Σιμίνα, πάρε τα παυσιπονά σου. Εγώ σας είπα τώρα τι γίνεται και πού προκαλείται αυτός ο πόνος. Υπάρχουν και ολόκληρα βιβλία γραμμένα πάνω σε αυτό. Ναι. Εάν δεν αντέχετε, πάρτε τα χάπια. Εννοείται, εγώ δεν είπα τίποτα.
16: Καλά σου λέει τώρα. Ναι, εντάξει.
15: Λοιπόν, και ποιο είναι
16: και το χειρότερο δεν είναι Μαρία αυτό. Ότι λες αυτά που λες. Είναι ότι τα λες με απόλυτα φυσιολογικό τρόπο. Εγώ στην αρχή, παιδιά, η Μαρία νόμιζα ότι. Επειδή έχει και αυτό το τελείως ψεύτικο συλλάγι.
15: Άκου τώρα.
16: Όχι, ότι τα λέει και τα πιστεύει, παιδιά. Εγώ τη γνώρισα τη Μαρία, την έκανα παρέα. Είναι όντως. Είναι βλαμμένη
15: για άλλα. Με την βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
11: Είναι βλαμμένη.
16: Δηλαδή, τουλάχιστον τη το δίνω ότι δεν τα λέει για να τα πει, τα πιστεύει όλα αυτά.
15: Εσύ και γιατί με λες ψεύτικη. Εγώ τα πιστεύω αυτά που λέω και ο τρόπος μου. Γιατί θεωρείς ότι ο τρόπος μου είναι ψεύτικος.
16: Το αντίθετο είπα. Ότι είσαι ειλικρινής. Το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Μακάρι να σου πει ψεύτρα. Είσαι ειλικρινής που σε κάνει ακόμα πιο άρρωστη.
15: Ναι.
16: Ναι,
15: γόνατο. Σας πονάει το γόνατό σας. Σταμάτα καλέ. Να ξέρετε ότι έχετε άρνηση συγχώρεσης. Υπάρχει εγωισμός και αντίσταση στην εξουσία.
11: Να το έχω τραυματίσει, ας πούμε.
16: Όχι, το να έχει κάποιο μηνίσκο, ας πούμε, μην πα να το έχει
15: άρνηση. Αυτό ο μηνίσκο έχει προέλθει πέρα από τον τραυματισμό.
11: Ρε Μαρία, τι λες τώρα.
16: Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω.
15: Εσύ, πέρα από το μηνύσκο τώρα.
16: Πέφτεις με το μηχανάκι. Ναι. Μην πας στον γιατρό. Είναι άρνηση.
15: Ρε παιδί, εσύ, είδατε, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω.
16: Να
15: δεν μιλάω, ρε Σιφάνη, να πέσεις με το μηχανάκι. Εγώ μιλάω και που παθαίνεις μια τενοντίτιδα.
11: Ναι. Ναι. Γιατί την έπαθα.
15: Λοιπόν, η τενοντίτιδα κρύβει πίσω της αυτό που σας είπα. Άρνηση απελευθέρωσης, φόβος λαθών και απομόνωση.
11: Το ότι μπορεί να χειρίσουμε τον υπολογιστή, ας πούμε, στη δουλειά πολύ και τα χέρια μου.
15: Και άλλοι τον χειρίζονται, δεν παθαίνουν όλοι τενοντίτιδα.
16: Ακριβώς.
15: Αστράγαλος.
16: Ναι, μην γελάς Δημήτρη. Όταν εσύ λες τα που φάει, ναι.
11: Αφού γελάει εκεί.
15: Φόβος αποτυχίας, ο αστράγαλος κρύβει φόβο αποτυχίας, ενοχή, αδυναμία απόλαυσης. Γενικά υπάρχει μια καμψία.
16: Ανιδονία.
15: Πόδι. Πόδι. Σας πονάνε τα πόδια σας.
16: Ναι.
11: Πατούσα
15: φόβος για την κατέτα. Τα πόδια εσύ. Ναι.
16: Δεν είναι, ας πούμε, επειδή είσαι όλη μέρα όρθιοι. Όχι, μπορεί να μην είναι αυτό.
15: Μπορεί να μην είναι αυτό.
16: Ναι.
15: Φόβος για την κατεύθυνση, επιθυμία φυγής, αδυναμία κατανόησης δείχνει αυτό. Και η αριστερή πλευρά είναι η θηλυκή, η εσωτερική πλευρά, να ξέρετε.
16: Έχει πάει αλλού, ρε.
15: Πού πας τώρα
16: εδώ
15: εσύ.
16: Εδώ είμαι.
11: Εδώ είναι. Εδώ.
15: Λοιπόν.
11: Στήθος είπες.
15: Όχι,
16: το κάνω εγώ αυτό το παραλήρημα, τρέλας, ναι.
15: Όμοι, σας πονάνε οι όμοι.
16: Ναι.
15: Κουβαλάτε βάρη και ευθύνες πολλές.
11: Έλα ρε Μαρία.
15: Έχετε την αίσθηση ότι δεν είστε αρκετός και υπάρχει έλλειψη χαράς.
16: Σας πονάει ακόμα. Ναι.
15: Ψάξτε το αυτό. Mm-hmm. Το πάνω μέρος της πλάτης σας.
16: Τι έχει γι' αυτό.
15: Αίσθηση έλλειψης αγάπης, υποστήριξης και υπάρχει πίεση ή εκνευρισμός.
16: Ναι.
11: Είδες ο Αγγίλας, έπαθε θλάση πίσω.
16: Ναι.
15: Βεβαίως. Λοιπόν, μπορεί να έχει κάτι από όλα αυτά και
11: σίγουρα,
15: να πρέπει να το καταπολεμήσει. Mm-hmm. Στο μεσαίο κομμάτι της πλάτης. Έλλειψη αυτοϋποστήριξης, παιδιά. Αισθάνεστε μονίμως προδομένοι και υπάρχει μια αίσθηση έτσι ενοχής. Το κάτω μέρος προς την μέση.
16: Πάνω από την κολοχάδρα που λέμε.
15: Ναι.
11: Νομίζω δεν χρειαζόταν.
16: Ναι.
15: Οικονομικές ανησυχίες, θαμμένα συναισθήματα.
16: Εκεί με πονάει συνέχεια εμένα.
15: Αίσθηση δεν έχω βάσεις.
11: Να το.
16: Δεν έχω.
15: Ισχύω.
11: Είσαι πολύ στον άνεμο.
16: Ισχύω.
15: Ισχύω καλά.
16: Ισχύω, ναι.
11: Ισχύω.
15: Ναι, το ισχύω. Σας πονάει το ισχύω.
16: Ναι.
15: Φόβος για το μέλλον. Μη αποδοχή του εαυτού σας ή των καταστάσεων που σας περιβάλλουν, να ξέρετε.
16: Να σε πονάει 2-3 μαζί. Υπάρχει περίπτωση.
15: Αλλά υπάρχει ένα συνδυασμό.
16: Ναι, ναι.
15: Λοιπόν. Πυελό, συγκράτηση σεξουαλικών συναισθημάτων, έλλειψη γείωσης και υπάρχουν κάποια εσωτερικά τραύματα.
11: Να το.
15: Να ξέρετε.
11: Εγώ έχω. Χρόνιο πυελικό άλγος. Δεν θυμάστε.
15: Έχεις χρόνιο πυελικό άλγος.
11: Χρόνιο πυελικό. Μου το είπε ο γιατρός, ο ουρολόγος.
15: Ναι. Ο ουρολόγος.
16: Πήγε σε ουρολόγο. Να πάρτα, πήγε σε ουρολόγο. Βλάκα.
15: Λοιπόν.
16: Βλάκα. Μα είναι να το. Χαζέ. Πήγε σε ουρολόγο εδώ πέρα. Η Μαρία σου έκανε διάγνωση και τσάμπα.
15: Υπάρχουν. Είναι συγκράτηση σεξουαλικών συναισθημάτων. Έχει τραύματα.
16: Συγκρατείται άμα μου λυθεί ο Δημητρή. Συγκρατείται σεξουαλικά. Γιατί άμα μου λυθεί γίνεται χαμό τώρα εδώ πέρα.
15: Λοιπόν, έχει τραύματα.
11: Πολλά.
15: Ψυχολογικά.
16: Καθάρι και επιφανειακά σε λίγο.
15: Και έλλειψη υγεία. Χρειάζεται λίγο να γιωθεί το εδώ και τώρα. Είσαι λίγο σε άλλο πλανήτη κόσμο.
16: Μίτσο, νοητικά. Έχει αλήθεια.
17: Ο ουρολόγος δεν μου τα πει έτσι.
15: Ο ουρολόγος δεν θα στα πει έτσι, Δημήτρη μου.
16: Χάζε.
15: Αλλά υπάρχουν και ειδικά βιβλία που λέει ότι πίσω από κάθε πόνο κρύβεται ένα συνέστημα.
16: Ναι. Πόνο στην καρδιά, λέει ο Δημήτρης. Έχουμε πόνο στην καρδιά.
15: Τώρα εντάξει, εσείς κοροϊδεύετε.
16: Ναι,
17: όχι, πολύ μας
15: κάνει. Τι έπαθες, ρε Σικώστα. Ναι. Τι έπαθες. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που είναι αφοριστικοί χωρίς να έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο.
16: Μαρία μου, πόσο συμφωνώ μαζί σου. Πόσο, γιατί ο Δημήτρης κατευθείαν το έχω ξαναπεί. Το να κοροϊδεύεις είναι εύκολο.
15: Λοιπόν, ασχοληθείτε. Και δηλαδή αυτό που το παίζουμε όλοι έξυπνοι είναι φοβερό. Ούτε έπεισε κανένα να μην πήγα να πείσω κανένα.
16: Και είπες τα εσύ μισό λεπτό.
15: Εγώ σας τα είπα.
16: Ναι, όχι, λες κάτι με το ζόρι. Πας να στα επιβάλλεις αυτά που λες.
15: Όχι, βέβαια, ποτέ.
16: Αυτό, δηλαδή,
15: εγώ τα λέω για αυτούς που ενδιαφέρονται γιατί μου στέλνουν. Δηλαδή ένας άλλος μου έστειλε τι να κάνω στο σούπερ μάρκετ που έχει αρνητική ενέργεια, για παράδειγμα.
17: Έτσι σου στείλε.
15: Και ξέχασα να το απαντήσω στον άνθρωπο. Δηλαδή μου στέλνουν μηνύματα. Και μου στέλνουν μηνύματα και αυτοί που
16: βελτιώνουν
15: εδώ
17: πέρα. Πάντα αυτοί είναι.
15: Μην πω ονόματα τώρα.
16: Υπάρχει κοινότητα, Μαρία, εγώ αυτό βλέπω. Και όπου υπάρχει κοινότητα, υπάρχει χρήμα, φίλες και φίλοι. Κάποιος άλλος πόνος πρέπει να συζητήσουμε.
17: Στο στήθος δεν είπες.
16: Στήθος δεν είπες, γι' αυτά.
17: Και είναι πιο βασικό, σε μένα πιάνει συνέχεια.
15: Περίμενε. Δεν είπα το στήθος, παιδιά. Αποκλείεται να μην είπα το στήθος.
17: Μήπως το πες πρώτο εκεί που σε κοροϊδεύε.
15: Ναι. Όχι.
16: Για
15: πάνω πλάτη μεσαία.
17: Επίσης φάνηκε.
16: Πάνω πλάτη μεσαία, η άλλη. Έχει το χέρι του και είναι πάνω πλάτη μεσαία, δεξιά. Ισχύει ο πίσω.
15: Λοιπόν, το στήθος δεν το έχει εδώ, αλλά το ξέρω εγώ που μου τα έχει πει η γυναίκα που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Είναι κατά πίεση αυτό που νιώθουμε δυσφορία με τις καταστάσεις. Θέλουμε κάτι να αλλάξουμε στη ζωή μας και δεν το κάνουμε.
16: Παιδιά, εγώ να σα πω κάτι γενικά, σε περίπτωση που σα πονάει κάτι από όλα αυτό, για μένα η χαζομάρα είναι να πα σε κάποιο γιατρό να κοιταχτεί. Δηλαδή, αν σε πονάει κάτι από όλα αυτά, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι αυτό που λέει η Μαρία. Αφού εξετάσουμε αυτά τα ενδεχόμενα, μετά και εφόσον πάμε σε γιατρό.
15: Ρε παιδί μου, άμα ξεκινήσει με μια τενοντίτιδα, πα κατευθείαν εσύ στο γιατρό. Δηλαδή, το ψάχνει και λες τι κρύβεται πίσω από αυτή τη τενοντίτιδα.
17: Τι λε, μωρή Μαρία, άμα λοιπόν,
16: πα πάω σε έναν ψυχολόγο.
15: Το βλέπεις το συνέστημα που κρύβεται πίσω από αυτόν τον πόνο.
16: Μίτσο, είναι όλα αυτοάνωσα είναι.
17: Τι λες?
16: Άσχετο, ξέρω εγώ να πω κι εγώ.
15: Υπάρχουν τα αυτοάνωσα.
17: Πρώτα κάνεις εξετάσεις να δεις ότι όλα είναι εντάξει και μετά.
15: Με μία πλήτη νοντίτιδα.
17: Και μετά βλέπεις ψυχολογικά τελικά που δεν είσαι καλά.
15: Ρε παιδί μου, άμα σε πονάει ο καρπός σου.
16: Το λέω εγώ, δεν είσαι καλά ψυχολογικά. Το λέω εγώ, κάνω διάγνωση.
15: Εντάξει, πήγαινε στο γιατρό, αλλά δεν είναι κακό να ξέρεις και τι συνέστημα κρύβεται.
16: Βλάκα. Λοιπόν.
17: Και την κοροϊδεύετε. Πόσες φορές έχετε πάει στο γιατρό, έχετε πληρώσει και σας έχει πει είναι από το άγχος, είναι ψυχοσωματικό.
16: Ναι. Εγώ εσύ, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Χωρίς πλάκα. Δηλαδή, ακούω αυτά που λες εδώ πέρα και τα πιστεύεις. Δηλαδή, μετά θέλω να σου πω, θα πάρω πίσω και αυτά που έχω πει για τον Κυριάκο το Βελόπουλο που λέγε χειρόγραφα του Ιησού. Δηλαδή, αυτό για τον κοροϊδεύανε.
15: Τι εννοεί γιατί τον κοροϊδεύανε.
16: Τι διαφορά έχουν τα χειρόγραφα του Ιησού από αυτά που λες εδώ πέρα.
17: Τι λες, Μαρφάκη.
15: Ρε Σιβάνη, τι είναι, δηλαδή, τι σχέση τώρα έχει το ένα με το άλλο.
16: Ναι,
15: εγώ σας λέω ότι κρύβεται και υπάρχουν και βιβλία, παιδιά. Με όλο αυτό που περιγράφω. Ναι, όλοι πουλάνε βιβλία. Τι να κάνουμε τώρα.
16: Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε τη θεία μου, τη Χίπισσα.
18: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Lavie & Rose, Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavie & Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική, μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να δω

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω!
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω!
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
6: Previously. Στα κουνάβια.
7: Όχι, η Μαρία μάθος. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
8: Ναι, αλλά.
7: Απλά έχει σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
8: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
7: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
8: Το άκουσε και αυτό.
7: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε τα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
8: Είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
7: Μην λέτε βλακή. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδες που το παίρνεις και εσύ τώρα. Με δεκτεμβρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
9: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
7: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
8: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
7: Το Ice Age το έχεις δει το παιδικό.
8: Τι θα πει τώρα,
9: το παιδικό.
7: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Sid. Πάτα Sid βράδυ πρώτα.
9: Δεν θα ακούσει πώς μιλάει.
7: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
8: Πάντα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός, 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
3: Κι εγώ, ο Δίας.
2: Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
8: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο στο δικό μου ξημεροβραδιάζει. Όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο.
7: Πού?
8: Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Όχι Μάγκη, θα αρχίσω να το πω.
7: Τι λέει για μένα που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
8: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
9: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
10: Στο Music 892.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι

0: Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: 10 χρόνια Skodawi. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ένας Νίκος από την Κατερίνη που μας ακούει έχει σήμερα γενέθλια. Αν μπορούμε να του κάνουμε μία αφιέρωση.
12: Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
11: 5 ευρώ.
12: 5 ευρώ είπες. Μπορώ να το πω και καλύτερα αν θέλεις και να το κάνουμε 10 ευρώ. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
11: Αυτό είναι συνδρομή ένα μήνα.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω!
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω!
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
16: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
20: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε ένα Λί.
21: Άνετα.
20: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 35, πόσο είσαι?
21: Ναι, 35.
20: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
21: Ναι, έχω.
19: Το κοινό σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kaine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.

0: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ξύπνα, ξύπνα, τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
12: Τελούλου. Κουκού.
13: Της πήγε ο σύντροφός της, να μια ανθοδέσμη του λείπες. Και εσύ εμένα ούτε ένα ροδοπέταλο.
14: Θεωρώ ότι καλύτερα που δεν σε έχω φέρει λουλούδια είναι το πιο πεταμένο δώρο. Όταν δεν θέλεις να μπει σε μια διαδικασία για το τι να πάρεις, παίρνεις μια ανθοδέσμη και ξεμπερδεύεις. Εγώ, ας πούμε,
13: τι ξεμπερδεύεις?
14: Θα νευρίαζα. Είναι ένα δώρο το οποίο το θέλετε και το θέλεις εσύ για να το κάνεις story. No. Μετά από 8 χρόνια, χαίρομαι, λέει, που μου φέρνει λουλούδια ο σύντροφός μου. Γράφει Ελένη. Η Αστερόπη κλαίει και που έχει 8 χρόνια γκόμενο. Και που σου φέρνει και λουλούδια, να ξέρεις.
13: Είναι σίγουρο και για τα δύο.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε.

0: λύση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning await.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Green.
18: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
19: Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it.
20: Yeah. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuzia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuzia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuzia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuzia ξέρει.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζουν.

0: Με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Game.

0: Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καθρέφτης. Ο φόβος γεννιέται από το άγνωστο και μεγαλώνει όταν τον αποφεύγεις. Κάθε φορά που κάνεις πίσω, γίνεται πιο δυνατός, μέχρι να αποφασίσεις να τον κοιτάξεις στα μάτια. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Green. Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: 10 χρόνια σπόταβου. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε

0: Στα κουνάβια.
1: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
2: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
1: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
2: πάρα
1: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
2: Γιατί
1: εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
3: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kaine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 14 Μαΐου έως και το Σάββατο 16 Μαΐου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,79 το κιλό. Πίνδος κόκορας ελληνικός νοπός 4,09 το κιλό. Και φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι!
7: Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τελούλου.
17: Κοκκό. Σαν σήμερα τέτοια μέρα ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μας εκπομπή. Είμαι αισιόδοξη, αλλά συγκρατημένα αισιόδοξη.
18: Συγκρατημένα αισιόδοξη.
17: Ναι.
18: Όταν σε πήραμε από το πρωί που ήσουν μόνη σου, που σε είχε φάει μαρμάγκα εκεί πέρα, δεν σ' άκουγε άνθρωπο.
17: Που είχα την ησυχία.
18: Και σε φέραμε εδώ πέρα και σε ακούει όλη Αθήνα.
17: Πάλι καράκι, πριν από αυτό αρχικά ήμουνα πάλι
18: ξέρανε.
17: Απόγευμα, φυσικά. Και το 10:30 πήγαινε τρένο. Πήγαινε λίγο στο διευθυντή μας να πάρεις νούμεράρες που είχα.
18: Γι' αυτό μου είπαν θα σε βάλουμε το απόγευμα. Πρέπει να πάρεις την Αστερόπη, γιατί την έχουμε για διωγμό. Εγώ συνδικαλίζομαι. Δεν θέλω, να φύγει κανένας.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official music 892. No matter what, no matter what, you got.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: La Vie en Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η La Vie en Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα La Vie en Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της La Vie en Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Εδώ θα είναι την τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία μπέλου. Πάμε.
4: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
3: Προχωρά.
4: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπαζ νέρα.
5: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο σου λίγο τώρα με την Μπέλου.
4: Δεν με χαίρεσαι το πρωί.
5: Πάμε στο ζυγό. Αυτό το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
6: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
3: Ο πατέρα μου.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Καθρέφτης, η ευγνωμοσύνη δεν είναι συνέστημα στιγμής. Είναι μνήμη, είναι χαρακτήρας, είναι στάση απέναντι στη ζωή. Σε κρατά καθαρό όταν όλα τραβάνε κάτω. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Να δω

0: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίσει είναι. Τι έπρεπε.
1: Άμα πα εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσει και ακού Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης που σε ζηλεύω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού.
0: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
13: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Previously. Στα κουνάβια.
20: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
21: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
20: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
22: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, βρε μαλάκα.
21: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσα.
22: Εγώ δεν σου μιλήσα.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Music 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
2: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Καθρέφτης. Όλοι μιλούν. Λίγοι αναλαμβάνουν το κόστος των λόγων τους. Η αξιοπιστία δεν φαίνεται στα εύκολα. Φαίνεται όταν χάνεις κάτι. Όταν θα μπορούσες να κερδίσεις και δεν το κάνεις. Όταν θα μπορούσες να φύγεις και μένεις. Εκεί φαίνεται ποιος είσαι. Εκεί φαίνεται αν ο λόγος σου είναι συμβόλαιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win.
17: Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τελούλου.
19: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
20: 5 ευρώ.
19: Χάρτινα. 5-100, τι έχει ο καθένας.
20: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
19: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
20: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
19: Και την ώρα
20: γιατί
19: που πας.
20: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
19: Να βγάλεις το κοροϊδεύει.
20: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
19: Καημένη
21: μου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
24: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
7: Πρώτατο,
6: ρε. Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, Δημητρή. Έχεις... Όχι, ειρωνεύεται.
8: Απαράδεκτο.
6: Ξέρεις τι.
8: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσος.
6: Πραγματικά, ρε, Δημητρή.
8: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχες στο χαρακτήρα σου.
7: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
8: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
7: Γιατί.
8: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
7: Εμετικά άσχημο.
8: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
7: Και τώρα τι έχετε.
8: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχεις κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα. Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
7: Να βάλεις και βυζιά.
8: Ναι.
7: Μόνο.
8: Ναι. Από το στόμα μου.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά μας, γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο. Έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου, σαν να είναι δική της.
2: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
1: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
2: Σκέφτηκα.
1: Πες αυτό που θες.
2: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
1: Γιατί μου πηγαίνει κόντρα.
2: Γιατί είναι διαφορετική όψη.
1: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
2: Γουστάρει.
1: Παιδιά, σα το πω ότι με θέλει.
2: Σε θέλω
1: δεν
2: πάρα πολύ.
1: Μου,
2: δεν... Α!
1: Δεν είσαι αυτό.
2: Φάγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
1: Καλή είσαι, μωρή. Α, περνάει
2: που είχα. Δυο
1: ποτά. Καλή είσαι. Τρία.
2: Ε, όχι, για δυο και τρία ποτά. Άστα κομμάτια.
3: Τι γυρίζει. Παράτα. Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι
0: ποιον...
3: Έπεσε ο Άραγκον, όπω λέω, ο Βίντζεν Κανσέρ, που λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
3: Ο αυτό ο οποίος... έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου, Σβίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
3: Του μπερδεύω.
0: Αχταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
3: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα
2: το απέναντι. Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
3: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξη θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
1: Όχι.
0: Υπήρχα... Μαμά τι είναι λάμπα.
1: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος αμέσως,
0: να μην μπερδεύεστε.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Ρε.
0: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
1: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα. Αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το φύσιαλ. Οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
0: Ο όλος ο παππούς πώς τον λέγανε.
1: Γιάννη.
0: Και τον άλλο τον παππού.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
5: Don't nobody else make me feel like.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν.
1: Αστεία, όλοι κάτω.
0: Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
1: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
1: τώρα,
2: πολύ
1: κλείστο.
2: Μπροστά.
1: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
1: Ακούς.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ακούσε.
3: Άλλο.
1: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Κουνάβι, έχεις ταλέντο.
3: Τέλεια, το Μάικλ Τζάκσον.
4: Πάμε.
5: Ποντός.
4: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
3: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
4: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
6: Είμαι άλογο.
5: Πολική αρκούδα.
4: Γεια
6: σας.
5: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
4: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
7: Dan Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Magistats Mix.
8: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god.

0: Bum. Previously. Στα κουνάβια.
1: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Τοξότη.
2: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον Τοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και αν άνθρωπο σκορπιού βάλε κατά τη διάρκεια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια. Όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρης ο Πουλίδης και ο Λεωνίδας. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρης τώρα, άμα μένει με τη μάνα σου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
1: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγε σε ένα πάρτι.
2: Ο άλλο, ο Καζατζίδη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει έξω και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.
3: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
0: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορδαστικό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
1: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
0: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι άνω
0: των
1: 80.
0: Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
2: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνει.
2: Μιλάς ποδανά.
3: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, γιατί να στο πω ανάποδα.
1: Καλημέρα, τι κάνει, όλα καλά.
3: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
4: Παιδιά.
2: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
3: Νυφάσαι ή ο πιο όμορφος παρουσιαστής που υπάρχει στη Λαδαέ.
2: Το είπα σωστά.
4: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
2: Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το 20% των ανδρών παραδέχονται ότι φοράνε το ίδιο βρακί για μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Να το. Κρατάς βρακί έχει... δεύτερη μέρα.
1: Το μυρίζω πάντα. Το μυρίζω, παιδιά.
0: Μυρίζεις το βρακί σου.
1: Και τις κάλτσες μου και.
0: Δεν θέλω να ξέρω τι κάνεις με τα βρακιά των άλλων. Άμα μυρίζεις τα δικά σου.
1: Τακαίω. Ρε, παιδί μου, κάνεις το πρωί μπάνιο, ωραία.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνεις γυμναστήριο.
0: Είναι μια χαρά. Υπάρχει περίπτωση με το γυμναστήριο.
1: Έλα τώρα που γίνατε όλοι εδώ. Θέλεις μετά από μια γυμναστική να το μυρίζεις.
0: Όχι,
1: για να σου αποδείξω ότι μυρίζει ωραία.
0: Ο κόλλος του ευθυμεί κάλπα κλάνη και μυρίζει λεβάντα. Δεν όμως, ότι εκεί καταλήγουμε.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.